30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

το

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lulur Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αλγέρη και Γλυκερία.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλου Συγκρίση στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ροδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

κι αν μοιάζει μόνιδο η πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μας, η πρώτη νύχτα μας. Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas in Greer. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγινών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάτσο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου ώρα 3 μετά μεσημβρία στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρουα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστρουα τύπο σε όλη την Αμερική.
0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
3: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Ελλάδα.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Disco Mix.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγινών. Στέλιος Καζατζίδης, ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Γιάννης Πάριος, η θάλασσα του Πειραιά.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας. Είναι ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Ήταν ο Στέλιος Διονύσιο. Επιβάλλεται.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Νεοελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινων. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, η Κύρα. Μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας χρυσό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Come on, everybody.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Άστινα λέει σε super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε.
3: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο. Από τον Τάσο Μπουγά.
4: Εστιματίας.

0: Ήταν ο Τάσος Μπουγάς και στο επόμενο τραγούδι του για το χατήρι μιας παλιάς αγάπης.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

Όντως Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντως Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη. Ανεμόνα. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ένα χορεύει ο στρογγυλός.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161. Don't miss it. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελληνών.
0: Και στη συνέχεια Δέσποινα Μαλτή. Ιατρικό.

Θα μπορούσες, ήλιο, να μου δώσεις την παγωμένη μου καρδιά για να ζεστάνεις. Αν χρειαζόταν

στην εκπομπή μας Νησιώτικα Τραγούδια. Γιάννης Πάριος.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Βουμελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Πρίνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό με νησιώτικα τραγούδια. Στην Πάρο και στην Άξο. Γιάννης Φάρος.

Ζεμπέκι Κοντάνος για την παρέα εξωδεξιά. Έλα Γιώργο, ρίξε τις τροφές σου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελληνική οργανική μουσική.

very special Uzbekistan. A πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα. Σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου.

και πως μόνη θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους πως θα σε κοντά μου η αγαπημένη μου.

λόγια και τα παραγκάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή μου

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπος Φρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια. Πέτρος Γαϊτάνος.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγγινών. Οι διευθυνσίες των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο εύθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μάτια σαν και τα δικά σου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Στουγκαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η ζωή να έχει.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

Γιώργος Κονιτόπουλος. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Παναγιώτη, για κανένα

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αθηνών.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκα.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Ιδονησίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Vasilis Karas, τι αισθάνεσαι?

αυτή η ζωή μου. Κάθε μέρα, ώρα και λεπτό

0: Ήτανε η Μέρι Λίντα.
1: Γρηγόρης Μπιδικότσης, το τρελό κορίτσι. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Μάκης Χριστόδουλος, το προσκλητήριο.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Αγγελών.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πέτρος Αναγνωστάκης. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Σίδηρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Διάμαξαν μες στη βροχή.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός αρμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Ραβανάς.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγλίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρίφερα.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαγκούση μας τραγουδά το τραγούδι

Συνεχίζουμε ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

έχει ένα ρόλο, παίξει τελευταίο. Κι όπως με κοίταγε,

Νότης Φακιανάκης, τέλος δίχως τέλος.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περιπινιάδης.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης. Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάλαμα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο Ιντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Γύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort in Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Γρηγόρης Μπηδικότσης στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μπιτικός. Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες ηχάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτσου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των ενημερωτών.

0: Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 New Poplitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσας Παπαδόπουλος.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727 222

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρη Σαρέξου.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρία. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Νότης Φακιανάκης, φως μου.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
2: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση.

0: FM. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινάρα Σάββατο, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Κόντος Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνική κομμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food, για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε, όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.
0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου. Η Αθήνα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwinds.
1: Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Από αύριο οι αυτοψίες στο νησί. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα Σπάτα. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Επιχείρησαν γρήγορα ένα αέρια μέσα και οριοθετήθηκε. Δεκάδες συλλήψεις για εμπρισμούς από την αρχή του χρόνου. Απόστολος Χρήστου και Εμμανουήλ Καραλής σήκωσαν ψηλά την Ελλάδα, έφεραν το χρυσό και το άργυρο μετάλλιο, κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Στον Εύωσμο, νεαρός έκλεψε ολόκληρες μεταλλικές κολόνες φωτισμού από τους δρόμους και πιάστηκε στα πράσα. Και στο Μεξικό, έφεραν το χρυσό και το άργυρο μετάλλιο, κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Στον Εύωσμο, νεαρός έκλεψε ολόκληρες μεταλλικές κολόνες φωτισμού από τους δρόμους και πιάστηκε στα πράσα.

0: Πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη εστία στα Σελήνια, μόλις λίγα λεπτά αργότερα. Πάμε στο νησί να ακούσουμε τον Κώστα Νούση από τα Περιστέρια.
1: Χαίρετε Χρύσα, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί, συνεχίζοντας βέβαια και την χθεσινή δραστηριότητα εδώ πέρα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την έρευνα. Στο σημείο πίσω μου είναι δύο από τα στελέχη που συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία. Ήταν πολυπληθής η ομάδα που βρισκόταν εδώ από το πρωί, έκανε έρευνες τόσο στο έδαφος όσο και στους πυλώνες. Οι ηλεκτροδότες είχαν ανέβει νωρίτερα με τους τεχνικούς του ΔΔΕ, εκεί που σας δείχνει ο Ανδρέας Τσαρούχης, όπου τώρα κάνουν αποκατάσταση των ζημιών τα στελέχη του ΔΔΕ. Συνέλεξαν στοιχεία, συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, μαρτυρίες από τους κατοίκους. Βλέπουμε ότι εδώ επικεντρώνεται η προσοχή των στελεχών της ΔΑΕ για να δούνε τι είναι και από τι προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα να καούν δύο άνθρωποι, να χάσουν τη ζωή τους, να υπάρξουν τραυματίες και να καεί αρκετό δάσος και να καταστραφούν και σπίτια.
0: Υπάρχει και το οπτικό υλικό, Κώστα, από τα ντρόν της πυροσβεστικής καθοριστικής σημασίας και αυτό θα εξεταστούν όλα. Είναι βελτιωμένη σήμερα η εικόνα, δεν υπάρχει φλόγα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή πυροσβέστες και εθελοντές υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.
1: Από το πρωί ρίχνανε τα εναέρια μέσα σε όλο το σημείο που έχει καεί. Συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις με μάνικες αλλά και τα πεζοπόρα οπουδήποτε καπνίζει σε σημεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει φλόγα. Έχουν σβήσει ακόμη και τα τελευταία καντιλάκια που έκαιγαν. Συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια πιθανότητα αναζωπήρωσης από την φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι εδώ στην Σαλαμίνα. Στα Περιστέρια το ένα μέτωπο που υπάρχουν και μεγαλύτερες ζημιές, είχαμε και τον θάνατο των δύο ατόμων, των δύο ηλικιωμένων, και στα Σελήνια όπου δεν έχουν προκληθεί ζημιές, ωστόσο έχει καεί και εκεί δάσος, έχει προκαλέσει δηλαδή στο περιβάλλον ζημιά η πυρκαγιά.
0: Ναι, είχαμε εκτός από το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους, 10 οι τραυματίες στο σύνολο, οι 9 φέρουν εγκάβματα, 2 παραμένουν σε νοσηλεία στο Θριάσιο. Έχουν ξεκινήσει, Κώστα, οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών.
1: Η καταγραφή των ζημιών θα ξεκινήσει αμέσως μόλις ολοκληρωθεί και η δουλειά των πυροσβεστών. Εκτιμάται ότι αύριο θα ξεκινήσουν τα κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την καταγραφή των ζημιών στα σπίτια. Νωρίτερα βρέθηκε γι' αυτό το λόγο και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος συνομίλησε, είχε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας.
0: Είναι μια αποτίμηση της κατάστασης.
1: Κατάσταση της πυρκαγιά, μια αποτίμηση ακριβώς. Και ενημέρωσε κιόλας ότι θα ξεκινήσουν και οι καταγραφές των ζημιών.
0: Από τη Σαλαμίνα ακούσαμε τον Κώστα Νούση. Ευχαριστούμε να ακούσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος.
2: Θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, και σε ένα μήνα και αυτοί, όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα. Και φυσικά να ευχηθώ ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.
0: 2 νεκρούς, συνολικά 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες. Όπως είπαμε, προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις όσο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη με τις φλόγες.
3: Από μέσα εγώ με τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είναι καμένο.

0: έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές αιστείες.
1: Αψηφώντας τον κίνδυνο για τη ζωή του, κάτοικος της περιοχής Περιστέρια Σαλαμίνας, με κουβάδες και μπουκάλια με νερό και με ό,τι άλλο μέσο διέθετε, κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσει το σπίτι του. Στην κάμερα του Earth News περιγράφει τα δραματικά λεπτά που έζησε όταν η φωτιά μπήκε μέσα.
0: Κάηκε επάνω όλη η οροφή από τις κεραμοσκεπές που ήταν σχεδόν καινούργιες. Εδώ άρπαξε το παράθυρο και είχε αρχίσει να εισέρχεται και μέσα.
1: Δραματικές ήταν οι στιγμές που έζησε και ο γιος του, Έρικ Νούρ, στην προσπάθειά του να τον μεταπίσει να φύγει για να σώσει τη ζωή του.
2: Να φωνάζω, να του λέω, σε παρακαλώ, φύγε από εκεί. Φύγε, ας το σπίτι να καεί, δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε. Με έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή και βρίσκει τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Του συνεφέρνει, του ρίχνει νερά. Ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή είναι με εντάγματα.
1: Τα δύο μέτωπα στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Στην περιοχή Περιστέρια με κατεύθυνση την Κακή Βίγλα και στα Σελήνια. Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν έξω από το σπίτι τους με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από διπλανό οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν γεμάτο με χόρτα.
3: Παρά τα προβλήματα υγείας, οι δύο ηλικιωμένοι κατάφεραν να φύγουν από το σπίτι τους. Ωστόσο, επέλεξαν τη λάθος διαδρομή. Κινήθηκαν μέσα από αυτό το ρέμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να παραδοθούν εδώ στις φλόγες.
4: Ήθελε να τον σώσει και συνέβη αυτό. Δηλαδή, δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν το πιστεύουμε. Και οι άλλοι ηλικιωμένοι από δίπλα πήγαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα.
1: Από τη φωτιά, δεκάνθρωποι πέστησαν εγκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάηκαν σπίτια, αυλές και εκτάσεις. Με μπαράζ μηνυμάτων από το 112, κάτοικοι και παραθυριστές κλήθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
5: Εσείς βρισκόσασταν πού?
6: Στο σπίτι μας.
5: Στο σημείο που ξέσπασε.
6: Στο σημείο που ξέσπασε περίπου 40-50 μέτρα από εκεί. Έχει καεί όλος ο περιβάλλοντας χώρος.
5: Κυκλωθήκαμε από τη φωτιά, η καπνή ήταν μαύρη, δεν βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τσούσαμε, τα μάτια μας τρέχανε. Φωνάζαμε ο ένας τον άλλο να δούμε αν είμαστε καλά.
7: Οι εστίες ήταν υπερβολικά, θα έλεγα, 3-4 και θα μου επιτρέψετε να πω συντονισμένες.
1: Συνολικά 593 άνθρωποι μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνες, σε ασφαλή σημεία με τη συμβολή του λιμενικού, πλωτών μέσων της πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών.
8: Οι οικογένειες, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφη, μεταφέρθηκαν εδώ στο Δημαρχείο Σαλαμίνας με πλωτά σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού.
9: Δεν ήξερες τι ακριβώς να κάνεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
10: Οποιοδήποτε πολίτης χρειαστεί οτιδήποτε υλικό στο Ερυθρό Σταυρό μπορεί να τον βοηθήσει, οπότε να απευθυνθεί σε εμάς.
11: Με το πρώτο φως της ημέρας, σε ελικόπτερο τύπου Έριξον επιχειρεί να κατασβέσει διάσπαρτες εστίες φωτιάς, κάνοντας συντροληψία από τη θάλασσα και στη συνέχεια στοχευμένες ρήψεις νερού, όπου είναι αναγκαίο.
1: 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος, 58 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας, καθώς και ομάδες εθελοντών, ρίχτηκαν από την πρώτη στιγμή στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά.
12: Ταχύτατα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα. Εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Στο Δωρή Παναγιωτίδη ήταν καθοριστική η συνδρομή των εναέριων μέσων.
13: Ακριβώς άμεσα οριστήθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό της Αργυθέας του Δήμου Σπάτων επί της λεωφόρου Σπατών. Από τη φωτιά υπέστη ζημιές και ο προάβλιος χώρος μιας αγροτικής αποθήκης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τον οικισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άμεσες δρύψεις νερού από αέρους από αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες στην περιοχή, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αν αυτή ξεκίνησε από το πρανές του δρόμου.
12: Περισσότερες από 300 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του χρόνου έως χθες για εμπρισμούς, Θοδωρή. Πάνω από το 10% αυτών των συλλήψεων είναι για εμπρισμό από πρόθεση.
13: Ακριβώς. 302 έχουν φτάσει σύλληψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου. Είναι από αμέλεια οι 271 και οι 31 από πρόθεση. Επίσης έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ενώ την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού για τις δύο εστίες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι με διαφορά μόλις 20 λεπτών στα Περιστέρια και στην Κακή Βίλα Σελληνίων στην Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια φαίνεται να εκδήλωθηκε σε οικόπεδο πλησίων του εισοδού Ανδρομάχης και κόστησε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκαν νεκροί έξω από το σπίτι, ενώ για το περιστατικό οι αξιωματικοί της ΔΑΕ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και ήδη αναλύουν βιντεοληπτικά υλικά και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Άμεση ήταν εντωμεταξύ η κινητοποίηση των ακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνελήφθη ένας 80χρονος που προκάλεσε χθες φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα περίπου μισή ώρα μετά τις 7 το απόγευμα. Μάλιστα ο συλληφθής που κρατείται ομολόγησε την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στον ανακριτή Ρεθύμνο οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια ύστερα από χρήση ψυσταριά στην παραμονή του 15 Αύγουστου στην περιοχή του Φίνικα Αγίου Βασιλείου, ενώ είχαν προηγηθεί συλλήψεις και επιβολή τους ουχτερών προστήμων σε Μυτιλίνη, Πάτρα αλλά και Κάλαμο Αττικής για θερμές εργασίες, καύση απορριμμάτων σε οικοπαιδικό χώρο και χρήση ψυσταριάς σε ημέρες με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.
12: Θοδωρή Παναγιωτήτη, ευχαριστούμε. Μετά από αρκετές ημέρες, κυρίες και κύριοι, υποχωρούν τα μελτέμια που κρατούν σε συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας. Εξασθενούν οι άνεμοι και ανεβαίνει η θερμοκρασία, όπως θα μας πει και ο μετεωρολόγος μας, Γιώργος Εμμανουήλ. Ωστόσο, Γιώργο, και σήμερα και αύριο διατηρείται ο υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά, το κίτρινο χρώμα, σε αρκετές περιοχές.
14: Σωστά. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε πρώτα τον καιρό για σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε ανέμους 5 με 6 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στο Καρπάθιο μόνο, στα νοτιοανατολικά έχουμε 7 μποφόρ. Αναμένουμε από το απόγευμα εξασθένηση. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα είναι στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Και, και κάποιες καταιγίδες όπως βλέπουμε με το μπλε χρώμα σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά. Από εκεί και πέρα, αν πάμε στην αυριανή μέρα, αύριο έχουμε εντελώς εξασθένιση των ανέμων. Πλέον το μελτέμι δεν υπάρχει. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές κατευθύνσεις. Μόνο στα νότια θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αφού πέφτει ο άνεμος. 36 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Και οι βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα. Και για να πούμε ότι την Τετάρτη διατηρούνται οι εξασθενημένοι άνεμοι. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα και τοπικές μπόρες μόνο στα ορεινά.
12: Καλό θα ήταν να δούμε τοπικά τον υδράργυρο να ανεβαίνει και στους 39 ή 40 βαθμούς.
14: Θα το δούμε προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται να υπάρχει μια τάση να δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
12: Εδώ θα είμαστε να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε τον μετεωρολόγο μας. Στη Σίβηρη της Χαλκιδικής ξεκίνησε σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά, με τις αρμόδιες επιτροπές να αξιολογούν το μέγεθος των καταστροφών σε ακίνητα και τις οικοσκευές και σε επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Στο μεταξύ, Κώστα Καντούρη, οι επιχειρηματίες αιτούντες αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις.
15: Ναι, ήδη άνοιξε η πλατφόρμα του πλευρά της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής, προκειμένου οι επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή του επιδόματος κοινωνικής αρρωγής. Είναι μια πρώτη βοήθεια προς αυτές. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Αυτό μπορούν να το κάνουν είτε με email, είτε απευθείας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής, είτε και με επιστολή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της καταγραφής των ζημιών, το ζημιών σε κτίρια από την πλευρά των μηχανικών μελών του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Όπως βλέπετε εδώ που σας δείχνει ο Βαγγέλης Μουτούλης, ένα από τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας έχει επισημανθεί με το κίτρινο χρώμα, που σημαίνει ότι αυτό δεν είναι κατοικήσιμο, παρά μόνο όταν αποκατασταθούν οι ζημίες. Και εδώ αρχίζει και ο Γολγοθάς για τους ιδιοκτήτες, καθώς πρέπει να μπουν στη διαδικασία η οποία πρέπει να κινηθεί γρήγορα και από τις κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να αποζημιωθούν. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και η σχετική υπουργική απόφαση. Άλλωστε, τη Δετάρτη αναμένεται και εδώ στην περιοχή της Ήβηρης ο Υφυπουργός Κλιματικής Προστασίας του Πολίτη Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος ο ίδιος θα εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί. Δεν έχουμε ακριβώς τα κτίρια, τον αριθμό των κτιριών που έχουν καταγραφεί ότι έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά, όμως τα περισσότερα από αυτά έχουν επισημανθεί με το ίδιο χρώμα, δηλαδή με το κίτρινο χρώμα, ότι πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν οι ζημιές και μετά να καταδραφιστούν. Εκτός από τις επιχειρήσεις που κάνει η περιφέρεια την διαδικασία, καταγραφή ζημιών ξεκινάει τις επόμενες ημέρες και ο Δήμος Κασάνδρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος, μετά την ολοκλήρωση της μάχης της φωτιάς, αρχίζει η μάχη των εγγράφων, προκειμένου και εδώ να κινηθούν διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων, γιατί ακόμη και στα κτίρια οι ιδιοκτήτες τους θα υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Το Δήμο θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες τις επόμενες ημέρες. Ακόμη να πω ότι οι πυροσβεστικοί είναι ακόμη σε επιφυλακή στην περιοχή. Πολλά πυροσβεστικά οχήματα με πυροσβέστες βρίσκονται στα καμένα για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων.
12: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε. Αλλάζουμε κλίμα. Σε μύθο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης εξελίσσεται ο Απόστολος Χρήστου, που ανέβηκε στο βάθρο για 10η χρονιά. Και για δεύτερη συνεχόμενη του ανήκει η κορυφή. Στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, ο Χρήστου έδωσε μια συγκλονιστική μάχη δίπλα στον παγκόσμιο ρεκόρντμαν Τόμας Τσεκόν. Οι δυο τους έφτασαν μαζί στα τελευταία μέτρα και όλα κρίθηκαν στη χεριά για το άγγιγμα του τείχου.
16: Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για 6η φορά στο βάθρο, στα 100 ύπτιο, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης,

0: εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούσεις εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
1: Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει, με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά.
2: Ο Απόστολος Χρήστου είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ηπτίο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής με ένα εντυπωσιακό ντεμαρά στα τελευταία μέτρα πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και άγγιξε πρώτος τον τοίχο σε 52-27, επικρατώντας του Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο Απόστολος Χρήστου πρόσθεσε ακόμα μια τεράστια διάκριση στην καριέρα του στο αγαπημένο του Παρίσι.
0: Δεν το περίμενα να κερδίσω σήμερα, να πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
2: Τα τελευταία 10 χρόνια ο Απόστολος Χρήστου έχει συνδεθεί με το ευρωπαϊκό βάθρο, κατακτώντας 4 χρυσά, 1 σημαίνιο και 5 χάλκιν.
3: Για μένα αυτό είναι κάτι φοβερό για την ποιότητά του σαν αθλητή, ποιότητά του σαν άνθρωπος. Το θαυμάζω. Είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω μαζί του και συνεργάζομαι από το 2015 και πιστεύω ότι το ταβάνι του είναι ακόμα πιο ψηλά.
4: Τη δική του μεγάλη παράσταση έδωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό του στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έβαλε τη γαλανόλευκη ξανά στο βάθρο με το ασημένιο του μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα, κυνηγώντας ακόμη και την υπέρβαση του πανελληνίου ρεκόρ σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον σούπερσταρ Μόντο Ντουμπλάντης.
5: Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. 6. Αψεγάδιαστος, καταπληκτικός.
6: Όταν η συνέπεια συναντά το ταλέντο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ξανά στο βάθρο. Έπειτα από ένα μοναδικό σόου με το Μόντο Ντουμπλάντης, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα και τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και στο Μπέρμιγχαμ. Ακολούθησε μια συγκλονιστική μονομαχία, άσκησε πίεση στον υπεράνθρωπο Μόντο Ντουμπλάντης και απογειώθηκε στα 6 μέτρα, ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.
7: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
6: Αυτό ήταν το ένατο μετάλλιο στην καριέρα του 26χρονου σε επίπεδο ανδρών που είχε έγκυρα άλματα στα 5.55, 5.85, 5.95, 6 μέτρα και άκυρα στα 6.10, 6.15 και 6.20.
5: Τεράστιο άλμα.
6: Το χρυσό πήρε φυσικά ο εξωγήινος Ντουμπλάντης με άλμα στα 6.15.
8: Ο Εμμανουήλ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ένα το μετάλλιο, αυτός ο σπουδαίος αθλητής, ο οποίος όπως λέγαμε ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη το 2023 και έφτασε ξανά πάνω στο βάθρο μετά από συνεχόμενα και στο Τόρουν, ήταν στο Αργυρό μετάλλιο σε έναν υπέροχο αγώνα και εκεί στο Παγκόσμιο Κλειστού και εδώ στο Μπέρμιγχαμ, στο ευρωπαϊκό του ανοιχτού, πίεσε πολύ τον αντίπαλό του, έκανε 6 μέτρα, έγινε ένα αγώνας τακτικής. Ο Ντουμπλάντης είχε τις κατάλληλες στιγμές.
4: Στο στούντιο μαζί μου η Ζελίνα Γκάμαρη, διπλός ο χθεσινός ελληνικός θρίαμβος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από αθλητές απολύτως σταθερούς στις επιδόσεις τους. Μας χαρίζουν όμορφες στιγμές υπερηφάνειας. Σωστά. Ο Χρήστου εδώ τα τελευταία 10 χρόνια είναι σταθερά πάνω στο βάθρο, σε 6 συμμετοχές σε τελικούς. Έχει πάρει τα 9 μετάλλια. Ήταν το δεύτερο, έκανε το back-to-back. Ουσιαστικά έκανε το δεύτερο. Πήρε το δεύτερο. Συνέχισε να είναι πρωταθλητής Ευρώπης ουσιαστικά. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζει τον Τσεκόν. Δεν έχουν βρεθεί ξανά και να τον έχει κερδίσει. Την προηγούμενη φορά δεν ήταν. Να πούμε ότι ο Τσεκόν δεν είναι τυχαίος, έτσι. Είναι πολυμπιονίκης, παγκόσμιος ρέκορντ, μα έχει τον τίτλο του
9: παγκόσμιου πρωταθλητής, ναι.
4: Άρα μην λέμε απλά ότι πήρε το χρυσό, κέρδισε έναν εξαιρετικά καλό αθλητή.
9: Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν άφησε την απογοήτευσή του ο Χρήστου που έμεινε εκτός μεταλλίων στα 50 μέτρα. Να τον επηρεάσει. Έδειξε δύναμη
4: και στις
9: εδώ.
4: Στις δηλώσεις του είπε ότι ήταν κουρασμένος, δηλαδή και ο ίδιος δεν το πολύ περίμενε. Αλλά έκανε την τακτική του, έκανε αυτό που γνωρίζει, που κάνει πάντα και όλα καλά. Πήρε τελικά το μετάλλιο. Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Αυτά τα παιδιά χαίρονται πάρα πολύ όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Και εδώ βλέπουμε και την οικογένειά του που κάθονται στις κερκίδες.
9: Ανήκει στην ελίτ.
4: Και οι κολυμβητές, αλλά και η οικογένεια.
9: Ναι, ανήκει στην ελίτ όχι μόνο της Ευρωπαϊκής κολύμβησης ο Απόστολος Χριστού, της παγκόσμιας κολύμβησης.
4: Ισχύει να πούμε ότι ήταν 3 και 4 να φτάσουν. Να εδώ βλέπουμε τους που παρακολουθούν. Ήταν να φτάσουν από το Παρίσι. Αλλά έχει καθυστέρηση πτήση, οπότε θα τους περιμένουμε λίγο αργότερα δυστυχώς. Να θυμίσουμε όμως ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν επιτυχημένο, άκρος επιτυχημένο, γιατί εκτός από το μετάλλιο το χρυσό του Χρήστου πήρε και ο Σίσκος 2 μετάλλια. Ένα σημαίνει ένα χάλκινο. Είχαμε 14 τελικούς, συμμετοχή σε 14 τελικούς, 13 πανελλήνια ρεκόρ και στις αρχές του Ευρωπαϊκού Υγρού Στίβου, γιατί ήταν υγρό στίβος, είχαμε πάρει και τα μετάλλια από τις αδερφές Αλεξανδρή.
9: Εξαιρετικές οι επιδόσεις από τους αθλητές μας. Τώρα για τον Εμμανουήλ Καραλή, τι να πούμε.
4: Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Καραλής καταρχάς ήταν, εγώ από τις 8 η ώρα πραγματικά έκατσα στο RT2 Sport και είδα, απόλαυσα πραγματικά αγώνες. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικός ο αγώνας τους. Από τη στιγμή που έμειναν μόνοι τους, από το 5.95 και μετά, ήταν συγκλονιστικοί και οι δύο. Δηλαδή, στο 6 μέτρα που ο Καραλής μπορούσε, το περάσαν και οι δύο με τη δεύτερη προσπάθεια. Στη δεύτερη, Καραλής, στα 6 μέτρα, θα μπορούσε να το είχε περάσει στην πρώτη, γιατί πήδηξε τόσο ψηλά που στο κατέβασμα ουσιαστικά ακούμπησε. Αυτά συμβαίνουν
9: και στα 6-10, ίσως να ήταν και το καλύτερο.
4: Ήταν το καλύτερο, ναι. Εντάξει, βλέπουμε ότι έχει σταθεροποιηθεί τόσο καλά, έχει αφήσει πίσω του όλα αυτά που έχουν συμβεί, που έχει πει και ο ίδιος. Είναι ένας πολύ χαρούμενος αθλητής, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι αυτό που βλέπουμε.
9: Ναι, ναι, είναι αυτό ότι δεν καλλιεργεί την εικόνα του σκληρού πρωταθλητή. Επανέρχεται στην χαρά, στο να απολαμβάνει αυτό που κάνει, μιλάει με την καρδιά του, το δείχνει και είναι και φοβερή, ιδιαίτερη η σχέση που έχει με τον Ντουμπλάδης.
4: Είναι από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, έχουν ξεκινήσει μαζί από παιδιά, από μικρά παιδιά, οπότε έχουν πάει στην K16, K18, τώρα που είναι στους άνδρες. Να πω αυτό που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ από τον Καραλή είναι ότι είπε ότι να μην χειροκροτάνε μόνο τους πρωταγωνιστές που παίρνουν τα μετάλλια, αλλά όλους τους αθλητές που κάνουν υπερπροσπάθεια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και να εδώ βλέπουμε και την αγκαλιά, είναι πολύ
9: Αυτές είναι μοναδικές στιγμές, γιατί είναι μια σχέση πολύ ενδιαφέρουσα. Ο ένας θέλει να βλέπει τον άλλο να πετυχαίνει. Από την άλλη, βέβαια, όταν έρχεται η ώρα να πιάσουν το κοντάρι.
4: Εντάξει,
9: θέλουν να κερδίσουν. Είναι η προσπάθειά τους. Και αυτό που είπε ο Εμμανουήλ Καραλής για τους αθλητές είναι σημαντικό, γιατί παλεύουν για κάποια. Μιλάμε για δευτερόλεπτα εδώ, έτσι.
4: Και με τη σύζυγό του, πάντα πάει στο τέλος του αγώνα του, πάντα στη σύζυγό του, πρώτα σύντροφό του, τώρα σύζυγό του, πάντα πάει και πάντα είναι και αυτή εκεί, τον υποστηρίζει. Παντρεύτηκαν το καλοκαίρι και εδώ είναι το πόσο καλή είναι η σχέση του.
9: Φοβερό. Πάντως όλη η δουλειά αυτών των αθλητών κρίνεται σε μία κούρσα ή ένα άλμα λίγων δευτερολέπτων και από πίσω κρύβονται χιλιάδες επαναλήψεις, το ίδιο πράγμα. Μόνοι τους και στο τέλος είναι αυτοί, δεν υπάρχει συμπαίκτης από πίσω, δεν υπάρχει ομάδα, είναι μόνοι τους ο καθένας.
4: Είναι ατομικά αγωνίσματα, οπότε είναι πιο δύσκολο, είναι πιο μοναχικό βασικά αυτό.
9: Ναι, ναι, λοιπόν είναι θυσίες που κάνουν και εντάξει και απαιτούν όλα αυτά και τρομερή συναισθηματική απορρίθμιση που βλέπουμε από αυτούς τους αθλητές και ένα μεγάλο μπράβο και μας κάνουν πραγματικά πολύ περήφανους και περιμένουμε να επιστρέψουν κιόλας, να τους ακούσουμε και να έχουν και τα μετάλλια
4: στο το βράδυ. Έτσι. Η απονομή του Καραλή έγινε στη 1 το βράδυ, οπότε.
9: Το καλό να επιστρέψουν. Ζελίνα, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω εδώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, έκπληκτοι κάτοικοι του Ευόσμου έπιασαν στα πράσα νεαρό να κλέβει ολόκληρες τις μεταλλικές κολόνες φωτισμού σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.
10: Δεν είναι η μία.
11: Ναι,
10: ο αντιδήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου δείχνει το σημείο από το οποίο ένας 29χρονος ξύλωσε μία ολόκληρη κολόνα φωτισμού.
11: Τα κλείσαμε, ναι, το κλείσαμε και από το πίλαρ, αλλά και για το φόβο των Ιουδαίων κλείσαμε και από εδώ. Τα μονώσαμε.
10: Ο νεαρός δράστης μάλιστα δεν αρκέστηκε στη μία, αλλά άρπαξε και άλλες 4 από διάφορα σημεία. Η απίστευτη κλοπή έγινε τα ξημερώματα την Κυριακή, με τον δράστη να γίνεται αντιληπτός από τους κατοίκους.
12: Βγήκα έξω από φασαρίες και θορύβους διάφορους που άκουσε και είδε να ξυλώνει σε live χρόνο τη μία κολόνα, το φωνάζαν οι γείτονες, αλλά δεν έδινε σημασία καθόλου.
10: Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία που έφτασε στην περιοχή, εντόπισε και συνέλαβε τον 29χρονο. Οι κάτοικοι τοποθέτησαν κουτιά και καφάσια στα καλώδια και ενημέρωσαν τον ΔΔΕ και τον Δήμο.
13: Δεν φοβούνται το ρεύμα, μην τους χτυπήσει, δεν ξέρω. Και εδώ στη γωνία στο παγκάκι και στην ουσία ξένοι κλέψαν μια άλλη.
11: Δυστυχώς έχει πολύ καλή τιμή ο χάλιβας, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί μαζεύουν σίδερα κτλ. Να είναι ο νούμερο ένα στόχος.
10: Η κλοπή έγινε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Κορδελιού.
14: Η αστυνομία δεν εντόπισε μόνο τον 29χρονο δράστη, αλλά και τις 5 κολόνες. Ο Δήμος αναμένεται άμεσα να τις τοποθετήσει ξανά.
11: Το ερωτηματικό για το ζητούμενο είναι άλλο. Πού τα διαθέτουν? Πρέπει να μας βοηθήσουν εκεί που τα δίνουν, αφού βλέπουν από πού προέρχονται, γιατί είναι παλιές οι κολόνες και δεν μας ενημερώνουν.
10: Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για δεκεκριμένη.
9: Καθούν, η αστυνομία συνέλαβε σε επιχείρηση 18 άτομα για ρευματοκλοπές. Πάνω Φωτεινόπουλε, όλα ξεκίνησαν όταν Ρωμά επιτέθηκαν στους αστυνομικούς στο τμήμα ποινιού για να απελευθερώσουν φίλο τους που είχε συλληφθεί. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες.
15: Να πάρουμε την ιστορία ακριβώς όπως έχει από την αρχή. Το απόγευμα του 15 Αυγούστου προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα του ποινιού στη Γαστούνη ένας 18χρονος και ένας 15χρονος, διότι επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο εικάζεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη απάτης. Στη διάρκεια της προσαγωγής τους, εντός του αστυνομικού τμήματος βρέθηκαν και τρεις φίλοι τους, οι οποίοι επιτέθηκαν βία στους αστυνομικούς που ήταν εκείνη την ώρα στο αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να διαφύγουν τόσο οι δύο προσαχθέντες όσο και οι τρεις δράστες. Στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης την επόμενη μέρα συνελήφθη ο 15χρονος προσαχθής και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με τολή εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για βία, απίθεια και για πρόκληση σωματικής βλάβης. Οι τρεις δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ σε συνέχεια αυτού του συμβάντος έγινε σήμερα ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό στη Γαστούνη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο από την Ηλία όσο και από την Αχαΐα, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδας, στη διάρκεια της οποίας είχαμε 18 συλλήψεις για ρευματοκλοπές, ενώ κατασχέθηκαν και 3 ύποπτα αυτοκίνητα.
9: Πάνω, ευχαριστούμε. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Κατερίνα Φρύσα είναι μαζί μας. Τι αναφέρει η Κατερίνα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών?
16: Καλώς σας μεσημέρι. Υψηλό στόνουσεμ και αυστηρή άμεση ήταν η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην ανακήρυξη από την Άγκυρα με προεδρικά διατάγματα με ημερομηνία 15 Αυγούστου δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, την απορρίπτει κατηγορηματικά και τονίζει πως τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται συνεπώς για ενέργεια η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο προς τα διεθνή ύδατα όσο και προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι περιοχές που ανακοινώθηκαν εντοπίζονται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, καθώς και στην περιοχή από τη Ρόδο προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκόπτοντας το Καστελόριζο. Το Υπουργείο Εξωτερικών στη σχετική ανακοίνωσή του επισημαίνει ακόμη πως ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι είχε η Άγκυρα που αναγγείλει ότι θα ανακηρύξει τα θαλάσσια πάρκα και η λογική της ήταν, όπως το δείχνουν και τα προεδρικά διατάγματα, βάση της γαλάζιας πατρίδας.
9: Κατερίνα Φρύσα, ευχαριστούμε. Αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία. Ζητούν, λέει, να πεθάνει από την κυβέρνηση να διεθνοποιήσει το θέμα στα διεθνή φόρα και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
17: Ναι, παράνομη ενέργεια και προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων της χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κοινή τους δήλωση, οι Δημήτρης Μάντος και Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για το τουρκικό αναθεωρητισμό. Επίσης, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την Κάλια Κάλλας, και ζητούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να τοποθετηθούν για τη νέα τουρκική πρόκληση. Επικρίσεις για τους χειρισμούς ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ επισημαίνει διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών, καθώς συνιστά αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποτελεί βήμα διαμόρφωσης τετελεσμένων και όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Για απουσία εθνικής στρατηγικής απέναντι στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοινώσεις, ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τονίζει, ενώ η ελληνική λύση αναφέρει πως είχε προτείνει την άμεση επέκταση της αιγαιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου, ενώ ο Δημήτρης Νατζιός, ο πρόεδρος της Νίκης, δηλώνει απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη η ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία της Τουρκίας, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά. Τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας, είναι το ερώτημα που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός.
9: Σε ευχαριστούμε και σένα, Λίδα. Στην Κολομβία, κυρίες και κύριοι, 68 είναι οι νεκροί και 130 οι τραυματίες από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έγινε πριν από μία εβδομάδα. Καθώς εξανεμίζονται οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί στα συντρίμια, αρχές και θελοντές επικεντρώνονται στην ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών. Δύο Έλληνες εθελοντές που ζουν εκεί περιγράφουν στην απεσταλμένη του ΕΡΤ News Βαλέρια Δολαψάκη τη δραματική εμπειρία τους.
18: Ανάμεσα στους χιλιάδες εθελοντές που βοηθούν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στη στήριξη των πληγέντων στην Κολομβία είναι και δύο Έλληνες. Ο Νικηφόρος περιγράφει στο ΕΡΤ News τη στιγμή που ο Αγγέλαδος χτυπά ανελέητα την πόλη Κάλλη.
19: Πετάγουμε το κρεβάτι, βρίσκομαι σε ένα δοκάρι, πιάνομαι, δεν μπορούσα να περπατήσεις. Περιμένω να τελειώσει και όταν τελείωνε πετάγουμε από το σπίτι. Που για μένα εκεί ήταν πιο τρομακτική στιγμή από ότι ο ίδιος ο σεισμός, γιατί εγώ μένω σε ένα λόφο στο Σαν Αντώνιο, το οποίο έχει θέα στην πόλη, και με το που πετάχθηκα από το σπίτι, άκουγες τα σπίτια να πέφτουν, τις πλουκατιές να πέφτουν και σκόνη να σκόνεται από την πόλη. Που ήταν πολύ τρομακτικό, είναι η αλήθεια. Βγήκαμε έξω, είδαμε πόσες πολλές ζημιές έχουν γίνει, σε πόσα πολλά μέρη, και ξεκινήσαμε όπως μπορούμε να βοηθάμε, να οργανωνόμαστε μαζί με τον κόσμο.
18: Ο Ραφαήλ ζούσε εδώ και 4 χρόνια σε αυτή την πολυκατοικία. Μετά τον σεισμό, το κτίριο είναι πλέον επικίνδυνο και αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι του. Τις πρώτες ημέρες όμως η μετακόμιση ήταν το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν.
20: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν πληγεί, κυρίως με τα συντρίμια τις πρώτες ημέρες και διασώσεις. Το όλο κτίριο έχει, νομίζω, ζημιές που δεν κατοικείται. Δεν ξέρω τώρα αν θα το γκρεμίσουν ή αν θα το επαναφέρουν. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν φύγει όλοι, έχουν μείνει κανένα 2-3 που προσπαθούν να τους βγάλουν το ζώο και δεν φεύγουν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε.
18: Ο σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ άφησε πίσω του τεράστιες καταστροφές σε εκατοντάδες δήμους της Κολομβίας. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες όμως, ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης απλώνεται σε όλη τη χώρα.
19: Ο κόσμος φέρνει ό,τι μπορεί από το εστέρημά του, φαγητό για τους διασώστες, για όποιον έχει έρθει να βοηθήσει. Από όλες τις σκοπιές, ό,τι μπορεί ο καθένας, φαγητό, ρούχα, να δώσει ρούχα, να είναι στα συντρίμια. Τα εστιατόρια, τα τοπικά έχουν ανοίξει και δέχονται κόσμο μέσα εθελοντές για να μαγειρέψουν για τους πληγέντες και για τους διασώστες. Επομένως, ναι, η αντίδραση του κόσμου είναι συγκλονιστική.
9: Βλέπουμε τη Βαλέρια Δολαψάκη στην Περέιρα. Παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών όσο οι επιχειρήσεις στα ερείπια συνεχίζονται, Βαλέρια. Αλλά οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων έχουν πλέον περιοριστεί δραματικά.
18: Άλλωστε, έχει περάσει ακριβώς μία εβδομάδα από εκείνη τη μέρα. Για τους κατοίκους, βέβαια, ο χρόνος σταμάτησε τη Δευτέρα. Δυστυχώς, πλέον μετράμε ακόμη περισσότερα θύματα. Σύμφωνα με τους τελευταίους, με τις τελευταίες ανακοινώσεις, είναι 298 οι νεκροί. Οι περισσότεροι έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους υπάρχουν και 21 παιδιά. Την ίδια ώρα, να σας πω ότι από χθες το βράδυ βρέχει ακατάπαυστα εδώ στην Περέιρα, όπου υπάρχουν πάρα πολύ άστεγοι. Με τη βοήθεια του Αλέξη Πόνσε αρχικά να σας δείξουμε, βρισκόμαστε σε μία ακόμη γειτονιά της Περέιρα που χτυπήθηκε ανελέητα. Βλέπετε γκρεμισμένα σπίτια παντού. Δυστυχώς αυτή είναι και μία από τις γειτονιές που υπήρξαν πολλά θύματα, που πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σας έλεγα λοιπόν ότι από χθες βρέχει και είναι χιλιάδες οι άστεγοι που μένουν σε σκηνές. Όπως μαθαίνουμε, εμείς τους συναντήσαμε χθες το απόγευμα. Όπως μαθαίνουμε, για εκείνους ήταν μία εφιαλτική νύχτα. Έχουν επίσης αρχίσει να βρέχονται όλα τα τρόφιμα που είχαν φέρει εθελοντές, ώστε να έχουν τουλάχιστον να τρώνε. Όπως επίσης έχουν αρχίσει να βρέχονται ήδη πρώτης βοήθειας που είχαν στις σκηνές. Και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Την ίδια ώρα είναι μεγάλος ο κίνδυνος και για όσοι έχουν σπίτι, τα οποία σπίτια τα περισσότερα είναι ετοιμόρροπα. Οπότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ακόμη και να πλησιάσουν. Ωστόσο, η βροχή χθες τους ανάγκασε να επιστρέψουν σε αυτά τα σπίτια και να κοιμηθούν μέσα παρά τον κίνδυνο. Γιατί δεν ξέρουν τι είναι χειρότερο, να είναι μέσα σε αυτά τα σπίτια ή να είναι στη βροχή και να κοιμούνται στο δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε τι δύσκολες στιγμές ζουν οι κάτοικοι εδώ στην Περέιρα, αλλά και γενικότερα σε όλη τη Δυτική Κολομβία που χτυπήθηκε από το σεισμό. Την ίδια ώρα υπάρχουν πάρα πολλά χωριά γύρω από την Περέιρα που έχουν να πληγεί και είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση, καθώς και το οδικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές. Και είναι δυσπρόσιτες αυτές οι περιοχές από μόνες τους ούτως ή άλλως. Οπότε ούτε διασώστες μπορούν να φτάσουν και ούτε έχουμε ακριβή εικόνα για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι τα νοσοκομεία επίσης είναι σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά εδώ στην Περέιρα έχουν καταρρεύσει, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό. Άλλη μια λοιπόν δύσκολη πτυχή και κατάσταση. Και φυσικά την ίδια ώρα ελοχεύει και ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν καθαριστεί, με την ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμη επιζώντες στα χαλάσματα. Δεν λειτουργούν τα βαρέως τύπου οχήματα ώστε να καθαρίσουν τους δρόμους για να μπορέσουν οι διασώστες να συνεχίζουν να ψάχνουν. Ωστόσο, αυτό ελοχεύει κινδύνους, καταλαβαίνουμε, για ασθένειες, για μολύνσεις, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές σωροί κάτω από τα χαλάσματα.
9: Ήταν από την Κολομβία η επεσταλμένη του Earth News, Βαλέρια Δολαψάκη. Ευχαριστούμε. Πάμε στη Μάνη, κυρίες και κύριοι, στην Ανατολική Μάνη, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές από το ευνηδιαστικό Μπουρίνι. Πρωτοφανείς οι εικόνες από την ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες, Πέγκι Μπρούσαλη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών.
1: Και ουσιαστικά πάμε και για την ολοκλήρωση των όποιων ζημιών. Ήδη το οδικό δίκτυο έχει αποκατασταθεί χρήση εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες, από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά, μετά τη σφοδρή καταιγίδα του Σαββάτου. Μιλάμε για το τρίτο 24ωρο μετά από ένα φαινόμενο που είχε σφοδρότητα, ταχύτητα και χαρακτηρίστηκε από τον όγκο του νερού. Αλλά ήταν τόσο το νερό που έπεσε σε λίγες ώρες που ήταν ουσιαστικά δεκαπλάσιος όγκος από το μέσο όρο βροχής ενός ολόκληρου Αυγούστου στην περιοχή. Τώρα καταγράφηκαν και πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκενώσεις σε σπίτια σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Σε σπίτια και επιχειρήσεις δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές. Δεν φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές. Το παραλιακό μέτωπο, όπως βλέπεις, έχει αποκατασταθεί. Ήδη υπάρχουν λουόμενοι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ προκειμένου να απολαύσουν τον πόνια τους, αλλά και αυτοκίνητα που έρχονται και φεύγουν. Λέω έρχονται και φεύγουν, γιατί ουσιαστικά κάποιοι τελείωσαν τις διακοπές τους και έφυγαν, ενώ κάποιοι άλλοι πριν λίγο έφτασαν, την ώρα που και εμείς κάναμε εδώ το ρεπορτάζ. Δεν έχουν σημειωθεί αποχωρήσεις μετά τη διάρκεια του φαινομένου, που σημαίνει ότι η τουριστική σεζόν συνεχίζεται κανονικά για να έρθει κάποιος να περάσει όμορφα εδώ στην πανέμορφη Μάνη, αλλά και στους πολύ φιλόξενους Μανιάτες.
9: Επιστροφή στην κανονικότητα μετά από μια δυσάρεστη παρένθεση. Ευχαριστούμε, Πέγκη. Σε πύρινο κλειό παραμένει η Ευρώπη. Η βροχή που έπεσε στο ανατολικό Βέλγιο έδωσε μια ανάσα στους πυροσβέστες που προσπαθούν να ελέγξουν τη μεγάλη πυρκαγιά στα ανατολικά της χώρας. Η αλλαγή της φοράς των ανέμων φαίνεται να περιορίζει πλέον τον κίνδυνο και για τη γειτονική Γερμανία. Στην Ισπανία, ένα στρατιώτης έχασε τη ζωή του στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετά πυρήνα μέτωπα σε όλη τη χώρα.
0: Η βροχή που έπεσε στο ανατολικό Βέλγιο τερμάτισε έναν μήνα ανομβρίας και βοήθησε σημαντικά στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς στο φυσικό πάρκο Οτφάν. Η πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή από άγνωστη αιτία. Έκαψε ήδη 30.000 στρέμματα προστατευόμενης γης. Επιποδός και 70 ειδικά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες από τη Φλάνδρα. Η φωτιά σήμανε συναγερμό και στη γειτονική Γερμανία, καθώς απέχει 2,5 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Αν και πλέον η αλλαγή της φοράς του ανέμου περιορίζει τον κίνδυνο.
21: Aktuell sieht die Lage so aus, dass es sich für die deutsche Seite hier wohl entspannt, weil die Windrichtung auch eher in Richtung Belgien geht.
0: Λόγω του καπνού, οι αρχές είχαν προχωρήσει σε προληπτική εκένωση τμήματος της ιστορικής πόλης Μονσάου. Βελτιωμένο το πυρηνό μέτωπο μετά από 3 ημέρες στην νοτιοδυτική Γαλλία. Η φωτιά έκαψε 17.000 στρέμματα στο διαμέρισμα της Λάντς. Οι 650 κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί επιστρέφουν.
22: J'habite ici moi depuis des années et j'ai vu des incendies mais comme celui-là jamais.
0: Αντιμέτωπος με τις αποδοκιμασίες του κόσμου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν επισκέφθηκε την πυρόπληκτη Ζιρόντ. Οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν ντυμένοι στα μαύρα και φωνάζοντας ντροπή. Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στην επαρχία Ουέσκα της Αραγωνίας. Η φωτιά έχει ήδη κάψει 166.000 στρέμματα γης και έχει στοιχήσει τη ζωή σε έναν στρατιώτη.
23: Un miembro de la UME ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico durante las labores de extinción del incendio de las Peñas de Rilos en Huesca. Al parecer ha volcado el vehículo en el que viajaba junto a otros compañeros.
0: Μετά από 10 ημέρες τιτάνιας μάχης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θέτουν τελικά υπό έλεγχο τη φωτιά στην επαρχία Ουέλβα. Ήταν μία από τις πλέον καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Ανδαλουσίας, καθώς έκαψε 380.000 στρέμματα. Οι κάτοικοι αποχαιρετούν με χειροκροτήματα τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, καθώς αυτές αποχωρούν από την περιοχή. 5 ενεργά μέτωπα στην Πορτογαλία, κάποια κοντά στα σύνορα με την Ισπανία.
24: 5 firefighters suffered minor injuries after their vehicle caught fire.
0: Περισσότεροι από 1.700 πυροσβέστες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν κινητοποιηθεί για να περιορίσουν τα μέτωπα.
9: Στα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ενώ πριν λίγες ώρες τελείωσε η περίοδος των 60 ημερών που προέβλεπε το μνημόνιο κατανόησης Αμερικανών και Ιρανών, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου, Ντέμι Χατζή. Να ξεκινήσουμε όμως από την απειλή Τραμπ να βομβαρδίσει το Ομάν.
25: Ένας δημοσιογράφος του Fox News ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο τι συμβαίνει με τις συνομιλίες Ιράν-Ομάν για το καθεστώς, για το τι θα γίνει στο μέλλον στα στενά του Ορμούζ.
9: Εκεί που συγκρούονται τα συμφέροντα των δύο χωρών.
25: Ακριβώς. Και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι αν το Ομάν μπει στη μέση θα τους βομβαρδίσουμε σκληρά μέχρι να τους διαλύσουμε, είπε μια έκφραση πολύ έντονη. Αν σταθεί δηλαδή εμπόδιο στη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία η οποία προβλέπει ότι τα πλοία θα εισέρχονται από τη θαλάσσια οδό από την πλευρά του Ιράν και θα εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, δεν έχουμε ανακοινώσεις. Του νωρίτερα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι ο νούμερο ένα στόχος είναι και θα είναι πάντα να μην μπορέσει το Ιράν να αποκτήσει με κανένα τρόπο πυρηνικό όπλο. Ενώ τελείωσε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος η περίοδος των 60 ημερών που προέβλεπε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στις 7 Ιουλίου βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι τελείωσε αυτό το μνημόνιο και θυμόμαστε όλοι τις επιθέσεις που έγιναν αμερικανικές στο Ιράν και του Ιράν σε χώρες.
9: Ουσιαστικά παραμένουν κολλημένες.
25: Πραγματικά δεν έχουμε καμία πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού είπε ότι ήταν μεγάλο λάθος του Ντόναλντ Τραμπ να πει ότι θα κηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, όταν πια θα έχουν νικήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Και χαρακτηριστικά είπε, έχει θράσος, αφού είδε τις αναρτήσεις είπε ότι αστειευόταν. Είναι απαράδεκτο. Το Ιράν έχει υπερασπιστές που θα τους σπάσουν τα πόδια. Ο ίδιος είπε ότι ο Ιρανικός στρατός θα δώσει 30.000 δολάρια σε όποιον Ιρανό σκοτώσει ή συλλάβει Αμερικανό στρατιωτικό, στρατιώτη. Αν μάλιστα είναι γυναίκα αυτή που θα σκοτώσει ή θα συλλάβει στρατιώτη, θα πάρει 60.000 δολάρια. Τώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό στρατιωτικό αποβατικό πλοίο και 4 πλοία συνοδείας στα ανοιχτά των ακτών της Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν υπάρχει όμως κάποια επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία για αυτή την επίθεση. Ο Τραμπ τώρα δηλώνει πολύ χαρούμενος για τη συμφωνία της Μέκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Είπε ότι η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες θα υπερασπίζονται πιο ουσιαστικά τον εαυτό τους. Να περάσουμε τώρα στη Γάζα. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο γαμπρός του, Τζάρετ Κούσνερ, συναντήθηκε με τον αρχηγό της Χαμάς. Οι πληροφορίες λένε ότι η Χαμάς δέχεται να αφοπλιστεί και τώρα βρίσκεται στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Χρυσά.
9: Μάλιστα. Σε είδηση από το Μεξικό τώρα, Ντέμι, σαν από θαύμα σώθηκε ένας ψαράς, ο οποίος βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 15 ημέρες σε μια υποθαλάσσια σπηλιά σε βάθος 100 μέτρων.
25: Είναι εκπληκτική αυτή η είδηση. Ο ψαράς 31 ετών είχε βουτήξει με το ψαροντούφεκό του σε πολύ μεγάλο βάθος και προσπαθούσε να πιάσει ένα λαβράκι. Μπήκε σε ένα βαθύ φυσικό πηγάδι που τα ονομάζουν σενότες στην περιοχή, που συνδέεται με υπόγεια σπήλαια. Είχε μπουκάλα οξυγόνου, μπήκε βαθύτερα στο σπήλαιο. Όταν προσπάθησε να επιστρέψει, δεν κατάφερε να βρει την έξοδο. Όλα αυτά πριν από 15 μέρες. Τότε είχαν βρει το ψαροντούφεκο και την μπουκάλα του σε βάθος περίπου 80 μέτρων. Είχε καταφέρει να βρει όμως μια κοιλότητα με αέρα μέσα στα σπήλαια και έπινε γλυκό νερό που υπήρχε εκεί. Οι αρχές θεωρούσαν ότι έχει πνιγεί. Η οικογένειά του όμως επέμενε να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Εξειδικευμένοι Μεξικανοί και ξένοι δίτες τον αναζητούσαν όλες αυτές τις ημέρες και τελικά, σαν από θαύμα, τον βρήκαν σε βάθος 100 μέτρων. Ήταν εξαντλημένος, αλλά σε αρκετά καλή κατάσταση. Το σενότο αυτό που σας είπα.
9: Εκλονιστικές εικόνες.
25: Ναι, είναι ένα φυσικό πηγάδι λοιπόν, που είναι γεμάτο νερό και πολλά σενότες συνδέονται μεταξύ τους μέσω τεράστιων υπόγειων ποταμών με γλυκό νερό και έτσι ο άνθρωπος κατάφερε να πίνει νεράκι και να επιβιώσει. Είναι απίστευτη η είδηση.
9: Είχε αποφασίσει να ζήσει. Ντέμι Χατζή, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα σας. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο Ρέμο Φρόιλερ. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 34χρονου Ελβετού Χαφ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Πολώνια. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί και ο Ναήρ Τικνιζιάν, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ συνεχίζουν οι αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, καθώς μετά την κατάληψη που έκαναν χθες στα γραφεία της ΠΑΕ, οι οπαδοί της ομάδας συγκεντρώθηκαν το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας για να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. Η Arsenal κατέκτησε το Community Shield στην Αγγλία, επικρατώντας με 3-0 της Manchester City, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε ιδανικό επίσημο ντεμπούτο για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός ολόκληρο το παιχνίδι, μοιράζοντας 2 assist.
3: Πρώτος τίτλος της σεζόν για την Arsenal, πρώτος και για τον Χρήστο Τζόλι, με 2 assist. Ο Έλληνας μέσο επιθετικός. Η Arsenal κατακτά το Community Shield για το 2026. Τελικά στον Ben White, αλλά φτάνει στην περιοχή, γίνεται το σουτ, άμεσα το γκολ. Στα 24 δευτερόλεπτα, Καλαφιόρι, 1-0 η Arsenal. Επιχειρεί μια σέντρα ο Εντενγκάρτ, γίνεται κεφαλιά από το Τζόλι, κεφαλιά, πάσα η Arsenal, το 2-0 με assist του Χρήστου Τζόλι στον Χάβερτς. Η Arsenal με τον Χρήστο Τζόλι. Πάσα του Τζόλι είναι καλή ευκαιρία για την Arsenal, ο Εντενγκάρτ το 3-0. Δεύτερη assist του Τζόλι.
5: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 35 με 36 και πολύ τοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι, 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.
9: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
1: Δεν έχει φωτοτή ουρά, δεν ανεβαίνει πάνω σε δέντρα, αλλά κάνει λαγούνια κάτω στο έδαφος.
2: Συχνά σε ένα σπήλαιο υπάρχει ο μοναδικός πληθυσμός ενός είδους.
3: Έχουμε τον τρόπο να είμαστε ανεξάρτητοι για αυτή την ενέργεια χάρη στον ήλιο και τον άνεμο.
0: Πράσινες ιστορίες κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.

0: Paradise, πάνω τον air.
1: Πατώ.
0: Γίνε η καριγιώτη.
2: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΠ Κόσμος.
3: Βρισκόμαστε στο Βαν και σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε προς τα Γιάννηνα. Εκεί, με έτοιμα του χρυστάρα μας, θα κάνουμε μια εμπειρία γευσιγνώσεως.
4: Ρε Γιάννη, γευσιγνωσίας, μια λέξη είναι ρε Γιάννη. Και έλεγα ρε Χρήστα την αρχή να παίρναμε το Λέτζε για παρουσιαστή. Α, ο Λέτζε.
3: Θα πάμε καλαμπάκα για ποδήλατο.
2: Βαν Life. Κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, παιδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
5: Όποτε δεν έχω λειτουργία και υποχρέωση της Εκκλησίας, πάω μέχρι τις 11-12 η ώρα το μεσημέρι. Τους εξηγώ πώς θα καλουπώσουμε, πώς θα σιδερώσουμε. Πολλές φορές βάζω και ποδιά στη μέση μου, δουλεύω ο ίδιος.
6: Το κανονικό μου όνομα είναι Ρετζέπ. Εγώ βαφτίστηκα εδώ στη Χάλκη και μου βγάλανε Στέφανος. Το μόνο που ήθελα να βοηθάω την οικογένειά μου, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Αυτό ήθελα μόνο.
2: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
7: Stay tuned for more updates.
2: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
8: De la radio television publique grecque.
9: Nachtarabda.com.
10: Gracias por escuchar.
7: Thank you for listening.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες.

0: Caesar Salads και πολλά άλλα στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Menourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γιάννης Φλωρινιώτης.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

0: Βάλα λίγες ψέματα για μένα.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Καζαντζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάς κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακί. Και εσύ Ελένη, και κάθε Ελένη,

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης.

0: This is WPSO 1500 in Upokriti and WXYB 5020 in India Ropage.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Upokriti.
2: Ακούτε τη Φωνή των Ελληνών.
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για

0: Εθνικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Γιάννης Πάριος, σ' αγαπώ.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι τα αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύση.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Γιάννης Κατέλας, φεύγουν τα χρόνια.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, το γελεκάκι που φορείς.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας. Ένα τραγούδι από το 1900.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: $30,000 σε όποιον εχμαλωτήσει ή σκοτώσει Αμερικανό στρατιώτη. Διπλάσια η αμοιβή για τις Ιρανές. Ο ελληνικός θρίαμβος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κολύμβησης και στίβου. Με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος επέστρεψε στην Αθήνα ο Απόστολος Χρήστου, η μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον εξωγήινο Ντουμπλάντης που του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο. Αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση η σεισμόπληκτη Κολομβία, κραυγή αγωνίας από τους επιζήσαντες. Η απεσταλμένη του Ερτνιούς Βαλέρια Δολαψάκη στην πόλη Φάντασμα Περέιρα.

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και τις χαμένες περιουσίες την επόμενη μέρα της μεγάλης φωτιάς στη Σαλαμίνα με τους 2 νεκρούς και τους 10 τραυματίες. Το ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε στις φλόγες ενώ προσπαθούσε να διαφύγει. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται στο νησί για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς.

0: Στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή στα Περιστέρια Σαλαμίνας και ψάχνουν ανάμεσα στις τάχτες. Σκαρφαλώνουν σε στήλους ηλεκτροδότησης, ελέγχουν εξονυχιστικά τα καλώδια και κόβουν μέρος αυτών για να τα μεταφέρουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
1: Από το πρωί, η πολυπληθής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συλλέγει κάθε στοιχείο, είτε από τους πυλώνες ηλεκτροδότησης, είτε από το έδαφος που θάψει τα αίτια της έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ συλλέγουν βιντεολεπτικό υλικό και παίρνουν καταθέσεις από τους κατοίκους.
2: Δεν προλάβουμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας δίπλα και φύγαμε άρον-άρον. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν δίπλα μας η φωτιά πια. Έγινε πολύ γρήγορα. Σε 7 λεπτά μέσα είχε γίνει καταστροφή.
0: Το ντρόν του πυροσβεστικού σώματος κατέγραψε τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Μέσα σε 7 λεπτά ο ουρανός γέμισε μαύρους πυκνούς καπνούς και ξεκίνησε μπαράζ 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.
3: Τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος. Έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω.
0: Και ξεκίνησε μπαράζ 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.
3: Τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος. Έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά.

0: και να παραδοθούν εδώ στις φλόγες.
1: Το λάθος τους. Πάντοτε έλεγε ο σύζυγος ότι πρέπει να φύγουν από το ρέμα. Αν γίνει κάτι. Αλλά το σωστό ήταν να φύγουν από τον άσφαλτο, από το δρόμο του Τσιμεντένιο.
2: 10 άνθρωποι υπέστησαν εγκάθματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 2 γυναίκες νοσηλεύονται στο Θριάσιο, με τη μία εκ των 2 να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς φέρει εγκάθματα σε πολλά σημεία του σώματός της. Συνολικά 593 άνθρωποι μεταφέρθηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σαντερλή και Κολόνες σε ασφαλή σημεία με τη συμβολή του λιμενικού, πλωτών μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών.
3: Ήταν πολύ άσχημη εμπειρία, πάρα πολύ, δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή άνθρωπος να μην το ζει. Πολύ τρομακτικό, δεν ήξερες τι ακριβώς να κάνεις, η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα που δεν ξέραμε... Πώς να αντιδράσουμε.
2: Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά και βρέφη, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στο Δημαρχείο Σαλαμίνας.
4: Κυκλωθήκαμε από τη φωτιά, η καπνή ήταν μαύρη, δεν βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τσούσαμε, τα μάτια μας τρέχανε. Φωνάζαμε ο ένας τον άλλο να δούμε αν είμαστε καλά.
2: Η πυρκαγιά κατέστρεψε ένα μεγάλο τμήμα του Πευκοδάσους. Ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αρκετά σπίτια έχουν σημαντικές.
5: Με το πρώτο φως της ημέρας, σε ελικόπτερο τύπου Έριξον επιχειρεί να κατασβέσει διάσπαρτες εστίες φωτιάς, κάνοντας υδροληψία από τη θάλασσα και στη συνέχεια στοχευμένες ρήψεις νερού, όπου είναι αναγκαίο.
2: Το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σε καταγραφή των ζημιών και διαδικασία των αποζημιώσεων.
6: Αύριο λοιπόν το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα.
7: Μέχρι τώρα κοιμόμαστε έξω στην παραλία στα Παγκάκια, στην παραλία του Αγίου Νικολάου, και περιμένουμε να ξημερώσει, να ξαναέρθουμε πάλι στο σπίτι, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε.
2: Με το πρώτο φως της ημέρας, ελικόπτερα άρχισαν στοχευμένες ρήψεις νερού σε καπνίζουσες αστείες, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης.
8: Στα καμένα της Σαλαμίνας βρίσκεται ο Κώστας Νούσης. Κώστα, είναι γκρίζο το τοπίο μετά από μια φωνική πυρκαγιά. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες και έχει γίνει και έρευνα για την αιτία αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
9: Αδαμαντία, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην οδό Ανδρομάχης. Πίσω μου είναι το οικόπεδο όπου σύμφωνα με όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν ότι είναι το σημείο 0. Από εδώ φαίνεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Εδώ βρέθηκε πολυπληθής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από το πρωί. Είχε έρθει και χθες, ωστόσο οι εργασίες τους ξεκίνησαν πάλι σήμερα το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι. Συνέλεγαν υλικά και αντικείμενα στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν στο τι, από τι προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Επάνω όπου δουλεύουν αυτή τη στιγμή τεχνικοί του ΔΔΕ με το ανυψωτικό μηχάνημα, το οποίο βρίσκεται στέλεχος από την ΔΑΕ, είχε ανέβει σε 3 κολόνες μαζί με τεχνικό του ΔΔΕ για να δει τις καλωδιώσεις, φωτογράφιζε. Κατέβασαν μάλιστα και καλώδια όπου έκοψαν κάποια κομμάτια και τα πήρανε ως στοιχεία, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Αντιλαμβάνεστε ότι συλλέγουν κάθε στοιχείο που θα μπορέσει να τους οδηγήσει.
8: Έχουν μιλήσει και με τους ανθρώπους, Κώστα, στην περιοχή. Έχουν πάρει και κάποιες καταθέσεις από τους κατοίκους.
9: Ακριβώς στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε υπάρχουν τουλάχιστον 4 σπίτια που ουσιαστικά δημιουργούν ένα πι στο οικόπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Έχουν πάρει καταθέσεις, παίρνανε καταθέσεις από συγκεκριμένα σπίτια που ήταν και κάτοικοι μέσα. Για αρκετή ώρα συνομιλούσαν με ενίκους των κατοικιών αυτών. Έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό, αρκετό βιντεοληπτικό υλικό, για να δούνε από πού ξεκίνησε και με τα στοιχεία τα οποία έχουν μαζέψει να συνθέσουν αυτό το puzzle για τα αίτια της πυρκαγιάς. Τώρα, η φωτιά ξεκίνησε από εδώ, κατέβηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οδό Ανδρομάχης, στο ρέμα στο οποίο υπάρχει εδώ πέρα. Στο τέρμα της οδού Ανδρομάχης είναι και το σημείο από όπου κάηκαν το ζευγάρι.
8: Προσπάθησαν να διαφύγουν από εκεί.
9: Ακριβώς, προσπάθησαν να φύγουν, είναι τουλάχιστον 100 μέτρα πάνω από την θάλασσα, δεν πρόλαβαν να κατεβούν και να διαφύγουν τον κίνδυνο. Έχουν παραδοθεί στους φλόγες τουλάχιστον 5 σπίτια και έχουν καεί ολοσχερός, έχουν κάποια από αυτά.

0: θα υποστεί αρκετές ζημιές. Βεβαίως αύριο θα ξεκινήσει και η καταμέτρηση και οι αυτοψίες των οργάνων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Περιβάλλοντος, του Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εδώ στο σημείο, αποκλίνοντας ότι παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου επιχειρούν, έχουν απλωμένες εγκαταστάσεις για να αποφευθεί το ενδεχόμενο κάποιες αναζωπήρωσης αδαμαντία.
1: Κώστα Νόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην αιτία της πυρκαγιάς αυτής στη Σαλαμίνα. Μαζί μου στο στούντιο ο Νίκος Κουντούρης. Καλησπέρα, Νίκο. Για να δούμε πόσο κοντά είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο να βρει αυτή την αιτία και τι εξετάζεται.
2: Από την πρώτη στιγμή, όπως ακούσαμε και από τον συνάδελφο, βρίσκονται στο νησί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Από τις πολύ ωραίες έρευνές τους έχουν καταλήξει στο σημείο 0, το σημείο έναρξης δηλαδή της φωνικής πυρκαγιάς.
1: Αυτό ήταν το σημείο. Τον Κώστα Νούση ήταν εκεί, στο σημείο 0 ή κοντά στο σημείο 0.
2: Σε αυτό το ρέμα, στην οδό Ανδρομάχης είναι αυτό το σημείο. Ένα από τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν στην πυροσβεστική είναι να προκλήθηκε η φωτιά από ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό το λόγο η αξιωματική της Αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού έκοψαν, όπως ακούσαμε και πριν, κομμάτια ηλεκτροφόρων καλωδίων, θα τα μεταφέρουν στην Αθήνα, θα οριστεί πραγματογνώμονας για να εξετάσει αυτά τα τμήματα των ηλεκτροφόρων καλωδίων, που θα πρέπει να αποφανθεί με βάση τα στοιχεία που θα βρει, εάν η φωτιά ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή όχι. Πάντως, να σου πω ότι οι πληροφορίες του ERT News αναφέρουν ότι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν φαίνεται πιθανό αυτό το ενδεχόμενο. Αντιθέτως, φαίνεται ως πιο πιθανό αυτό το ενδεχόμενο που θα πούμε τώρα. Η φωτιά δηλαδή να ξεκίνησε από ένα μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται εκεί κοντά στο ρέμα της Ανδρομάχης και στη συνέχεια να επεκτάθηκε στην δασική έκταση. Στο συγκεκριμένο σπίτι διαμένει μια ηλικιωμένη η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Κατά την εξέτασή της από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις. Mm-hmm. Αυτό που εξετάζουν ειδικότερα στην αρμόδια της πυροσβεστικής είναι η γυναίκα αυτή να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα στο μπαλκόνι και στη συνέχεια η φωτιά να επεκτάθηκε από το μπαλκόνι στο δάσος που είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Και υπήρχε και ισχυρός άνεμος.
2: Ναι, και γι' αυτό το λόγο πήραν το μπαλκόνι τους, το μπαλκόνι της γυναίκας, κάποιους αναπτήρες που βρήκαν και κάποια καρβουνάκια σαν αυτά που χρησιμοποιούνται για λιβάνισμα, μπαίνουν στο λιβανιστήρι στο Θυμιατό. Για τη δεύτερη φωτιά, να σου πω, που ξεκίνησε 20 λεπτά μετά την πρώτη τη φωνική στην περιοχή των Σελληνίων, φαίνεται ότι ξεκίνησε από ένα σημείο δίπλα στο δρόμο, σημείο με ξερόχορτα και σκουπίδια. Εκεί δεν περνάει ηλεκτροφόρα καλώδια, δεν υπάρχει δίκτυο. Θα μπορούσε ένα ενδεχόμενο να είναι να ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο ή από κάποια άλλη αμέλεια. Ακόμη όμως δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού την ακριβή αιτία.
1: Ναι, γιατί ήταν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και οι δύο. Τώρα, Νίκο, έχει συλλέξει και τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις συλλήψεις από την αρχή του έτους.
2: Έτσι λοιπόν, μέχρι χθες 16 Αυγούστου είχαν γίνει 302 συλλήψεις. Οι περισσότερες, όπως είναι γνωστό, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, 271. 31 είναι περιπτώσεις συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, ενώ το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί 722 πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές τις συλλήψεις ξεχωρίζει μία σήμερα τα ξημερώματα ενός άντρα περίπου 40 ετών, χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική πυρομανής, έβαλε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο και μετά επεκτάθηκε σε ένα μηχανάκι. Φαίνεται όμως ότι την περίοδο 24-25 είχε βάλει φωτιά, εξετάζεται ως ύποπτος, για πυρκαγιά σε 30 κάδους απορριμμάτων. Για 9 από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής εκεί στην Τριζίνα Αγολίδας που τον περιγράφουν και τον έχουν αναγνωρίσει. Ναι. Και ξεχωρίζει και μια σύλληψη ενός 80χρονου στην Καβάλα. Από πρόθεση έβαλε φωτιά σε ξερόχορτα, συνελήφθηκε και του βλήθηκε και πρόστιμο.
1: Ενώπιον της δικαιοσύνης και οι δύο. Συνεπώς, Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Άρχισε η πρώτη καταγραφή στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβερη Χαλκιδικής και ήδη κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Παράλληλα, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για κρατική αρρωγή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν.
3: Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει με κίτρινο χρώμα το σπίτι στη Σίβερη Χαλκιδικής που καταστράφηκε από την πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας. Η πρώτη καταγραφή των ζημιών έχει αρχίσει στα Καμένα.
4: Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι βρίσκονται κυβερνητικά κλιμάκια στην περιοχή της Σίβηρης και καταγράφουν ζημιές που έχουν διαπιστωθεί σε ιδιωτικές περιουσίες. Ο πλευράς Δήμου έχει συγκροτηθεί ήδη μια επιτροπή καταγραφής ζημιών, η οποία θα ξεκινήσει την καταγραφή της τις προσεχείς ημέρες.
5: Μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ για να προχωρήσει η διαδικασία.
3: Στην αυτοψία καταγράφηκαν μόνο οι ζημιά στα κτίρια, προκειμένου να κριθεί η κατάστασή τους και αν είναι κατοικήσιμα. Το σπίτι αυτό στη Σίβηρη επισημάνθηκε από μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας με κίτρινο χρώμα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κατοικηθεί αν προηγουμένως δεν επισκευαστεί.
5: Πώς βλέπετε, έχει καεί η σκεπή επάνω, έχουν καεί από πίσω, έχει αρπάξει λίγο το πατζούρι, η πόρτα από πάνω. Όλα αυτά που βλέπετε πεσμένα, χώρια στον κήπο κτλ., ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έχει αρκετές ζημιές, ήμασταν στην κίτρινη κατηγορία.
6: There's a lot of rubble on the roof. That's what they told me from the people from ministry came this morning to write down the damages, which was very good and very very fast. Thanks for that. But we'll see. They told me after I cleared the roof, everything from the roof, from that up there. Then I can be inside.
3: Οι διαδικασίες αποζημιώσεων κινούνται από την περιφέρεια, όπου άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις, όσο και από το Δήμο.
4: Προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη με τα χαρτιά. Η μάχη στο πεδίο τελείωσε, τώρα είναι η μάχη των χαρτιών.
3: Την πληγήσα περιοχή στη Σίβηρη αναμένεται να επισκεφτεί την Τετάρτη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
1: Να ξαναβρει τους ρυθμούς της καθημερινότητάς της παλεύει η Ανατολική Μάνη μετά το καλοκαιρινό μπουρίνι που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές. Το βάρος πέφτει στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου που σε πολλά σημεία έχει κοπεί στα δύο ή έχει γεμίσει από μπάζα και βράχια.

0: Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας έχουν αποδηθεί σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγήσες περιοχές.
1: Μεγάλο, μεγάλο φόβο και τρόμο. Το ποτάμι μέχρι το παράθυρο, τα σπίτια μας μέσα πλημμυρίσαν 10 σπίτια εδώ, αυτοκίνητα πήρε.
0: Η ορμή του νερού από τον Πουρίνη ήταν πρωτόγνωρη. Τεράστιοι υδάτινοι όγκοι κατέβαιναν από την πάνω πλευρά του Ιτήλου παρασύροντας τα πάντα.
2: Αυτή η πόρτα την οποία βλέπετε είναι η κυρία είσοδος του σπιτιού. Παρόλο ότι ήταν κλειδωμένη και με το κλειδί, την έσπασαν τα ορμητικά νερά τα οποία κατέρχονται από το δρόμο. Έχουν αναποδογυρίσει κρεβάτια, παπλώματα, ψυγεία έχουν σπάσει.
0: Τα κλιμάκια ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στις υποδομές.
3: Ο δρόμος στον Νυμφή που συνδέει με την παραλία του Αλίπα είναι καταστραμμένος. Οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν μόνο πεζοί, με τα αυτοκίνητά τους να παραμένουν εγκλωβισμένα.
4: Πολύ βροχή, πολύ βροχή. Φαινόμενα που δεν γίνονται ποτέ.
5: Το οδικό δίκτυο προς το Καραβοστάσι έχει πλέον αποκατασταθεί. Ταυτόχρονα γίνεται και αποκατάσταση των ζημιών σε έργα ηλεκτροδότησης αλλά και υδροδότησης.
0: Μάχη να επανέλθει η κατάσταση στην κανονικότητα δίνουν και οι επιχειρηματίες.
6: Αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι με μια συλλογική εργασία και των υπηρεσιών αλλά και των ιδιωτών αποκαταστάθηκαν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Τουρίστες που έβλεπαν τις εικόνες από το σφοδρό Μπουρίνι στους τηλεοπτικούς τους δέκτες και είχαν προγραμματίσει να πάνε για διακοπές στην περιοχή, έφταναν επιφυλακτικοί για το τι θα αντικρίσουν.
7: Οι εικόνες ήταν άγριες αυτές που βλέπαμε πολύ, που όπως πέρασαν εδώ οι κάτοικοι. Αλλά σήμερα φτάνοντας εδώ πέρα, ξαφνικά δηλαδή βλέπω μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση η εικόνα αυτή με αυτά που συνέβησαν.
5: Βρισκόμαστε στο νέο Ίτυλο της Ανατολικής Μάνης. Τίποτα δεν θυμίζει τη σφοδρή κακοκαιρία που πέρασε λίγες ώρες πριν. Λουόμενοι βρίσκονται στην παραλία και απολαμβάνουν το καλοκαιρινό τους μπανάκι.
0: Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας έχουν ήδη απομακρύνει φερτά υλικά από παραλίες και οικισμούς, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχει αποκατασταθεί και η πρόσβαση στους δρόμους.
8: Βλέπουμε την Πέγγι Προύσαλη στο νέο Ίτυλο της Ανατολικής Μάνης. Πέγγι, τραυματισμένη από τη Θεομηνία περιοχή, αναζητά το βηματισμό της.
5: Ακριβώς, Αταματία, για να σας πω ότι σήμερα είναι μια μέρα διαφορετική. Είμαστε στην τρίτη μέρα από τη μεγάλη αυτή καταστροφή που έγινε εδώ το 15 Αύγουστο το απόγευμα. Τέτοιες ώρες ήταν όταν ξεκίνησε το Μπουρίνι και σάρωσε κυριολεκτικά ένα μεγάλο μέρος εδώ της περιοχής. Η εικόνα που βλέπετε τώρα πίσω μας, να πω ότι έχουμε και μια δυσκολία με το σήμα εδώ, Αταματία, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
8: Το βλέπουμε.
5: Η εικόνα λοιπόν που σας στέλνει τώρα ο Νίκος ο Βιδάκης είναι αυτό που βλέπαμε νωρίτερα στο βίντεο, αλλά και που έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες με το νερό να τρέχει σαν καταράκτης. Σήμερα λοιπόν είναι μια αποτελή διαφορετική εικόνα. Βλέπουμε ανθρώπους να είναι εδώ στην παραλία, να κάνουν το μπάνιο τους, κάποιους άλλους ανθρώπους νωρίτερα να περπατούν ή να τρώνε το μεσημεριανό τους. Το απόγευμα του Σαββάτου όμως τίποτα δεν θύμιζε την εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Νερά έτρεχαν παντού, οι δρόμοι έκλεισαν από φερτά υλικά. Σήμερα είναι κάτι άλλο. Έρχονται κόσμος, έχουν καθαρίσει οι δρόμοι. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι και στενό εδώ το οδικό δίκτυο σε κάποια σημεία της Λακωνίας και σίγουρα θα πρέπει να προσέχουν αλλά και να έχουν υπομονή. Να πω ότι αυτές τις εκείνες τις ώρες του 15 Αυγούστου έπεσε μεγάλος όγκος νερού που ήταν στην ουσία δεκαπλάσιος από τον μέσο όγκο βροχής ενός ολόκληρου Αυγούστου σε μια μεγάλη πόλη. Καταγράφηκαν μάλιστα και περισσότερες από 2.000 ηλεκτρικές εκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Τώρα, εκτός από το νέο Ίτυλο που βρισκόμαστε και είναι από τα χωριά τα οποία πληγώθηκαν από την νερό ποντί αυτή, ζημιές είχαν καταγραφεί στο Καραβοστάσι, στο Ίτυλο, στην Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πορτοκάλιο. Εκεί εντοπίζονταν οι περισσότερες δυσκολίες. Όπως είπα, συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά και οι ίδιοι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες έχουν φροντίσει να τα αποκαταστήσουν. Τώρα, ρεύμα και νερό υπάρχει εδώ στην περιοχή. Εχθές είχαμε κάποια μικροπροβλήματα. Παράλληλα με τις διαδικασίες αυτές συνεχίζεται κανονικά και η τουριστική δραστηριότητα. Δεν έχουμε δηλαδή αναφορές για κάποιες ακυρώσεις ή αποχωρήσεις επισκεπτών. Το αντίθετο, έφταναν εδώ από ό,τι μας είπαν με επιφύλαξη, αλλά όταν πραγματικά
8: έβλεπαν την κατάσταση, παρέμεναν.
5: Να κάνουν τις διακοπές τους, έβλεπαν την κατάσταση. Να κλείσω τέλος με τη γυναίκα η οποία είχε αναφερθεί πως επηρεάστηκε από έμεσα από χτύπημα κεραυνού και νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, ότι είναι πλέον καλά στην υγεία της αδαματία.
8: Ευτυχώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι Προύσαλη, για το ρεπορτάζ. Στη Μέση Ανατολή τώρα, η προθεσμία των 60 ημερών για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν έχει παρέλθει και οι εκατέρωθεν απειλές ξανάρχισαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα βομβαρδίσει το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, και από την πλευρά της η Τεχεράνη εκτόξευσε απειλές εναντίον του και επικήρυξε με 30.000 δολάρια κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή ζωντανό.
9: Με επίθεση ακόμη και κατά του Ομάν απειλεί τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος λόγω των διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Τεχεράνης Μουσκάτ για τα στενά του Ορμούς.
10: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
9: Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως Τεχεράνη και Μουσκάτ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία για μια νέα ασφαλή διαδρομή στα στενά. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η είσοδος των εμπορικών πλοίων στον Περσικό κόλπο θα μπορούσε να διεξάγεται από την δίωδο του Ιράν και η έξοδος από εκείνη του Ομάν.
11: به صلح و امنیت منطقه نمیگذارن و اساسا دوست دارن که منطقه ما همیشه در
9: Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι τα στενά τελούν υπό τον έλεγχό του και για άλλη μια φορά απειλεί, τονίζοντας ότι θα περάσει από την άμυνα στην επίθεση.
12: Ο εγκληματίας πρόεδρος της Αμερικής είχε πει πως θέλει να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούς ως μέρος της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει τεράστιο λάθος. Το Ιράν έχει μαχητές που θα σας σπάσουν τα πόδια.
9: Ενώ το περιθώριο των 60 ημερών λύγει για την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να κλιμακώσει την ένταση αν η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει, όπως λέει, μέσα στο επόμενο διάστημα το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Μάλιστα, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε σχέδιο οικονομικής επιβράβευσης ύψους 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση ή εχμαλωσία Αμερικανών στρατιωτών. Το ποσό θα διπλασιάζεται όταν η ενέργεια πραγματοποιείται από γυναίκα. Εν μέσω νέας κλιμάκωσης, έκριθμη παραμένει η κατάσταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη να εξαπολύουν επίθεση εναντίον σαουδαραβικών στρατιωτικών πλοίων στη Μόκα της Ιεμένης.
8: Ο Τζάρετ Κούσνερ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, συνάντησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Μια συνάντηση που έρχεται μετά τη συνομιλία του με τον ηγέτη της Χαμάς. Θα έρθουμε στη Ρένα Δημητρίου. Ρένα, στο τραπέζι το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας.
13: Κράτησε ώρες αυτή η συνάντηση ανάμεσα στον Τζάρετ Κούσνερ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Αδαμαντία, επιτάπητο στο σχέδιο 15 σημείων για τον οδικό χάρτη για τη Γάζα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν, ασκούν εντονότατες πιέσεις στο Ισραήλ να αποδεχτεί αυτό το σχέδιο. Τουλάχιστον δημόσια το Ισραήλ μέχρι πριν από λίγες ώρες το είχε απορρίψει, εμένοντας τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν αρχίσει τη δική του αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας. Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και αξιωματούχους, το Ισραήλ φαίνεται έτοιμο τις τελευταίες ώρες να δώσει μια ευκαιρία στις προσπάθειες αυτές που καταβάλλονται. Ο Νετανιάχου μάλιστα φέρεται να ζήτησε Αμερικανός στρατηγός να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού μάλιστα έγινε γνωστό ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές στη συγκρότηση δύο ομάδων εργασίας, μία να αναλάβει τον αφοπλισμό και την αποστρατικοποίηση στη Γάζα και μία δεύτερη τις υποδομές υγείας για την παροχή καθαρού νερού στους Παλαιστινίους. Η Χαμάς από την πλευρά της έχει τονίσει ότι συμφωνεί, θέτοντας όμως τους δικούς της όρους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε την αποχώρηση του Ισραήλ στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή που χωρίζει την περιοχή και πριν αρχίσει η εφαρμογή από τη δική της πλευρά και δημόσια στήριξη του Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι το Ισραήλ οδεύει σε εκλογές στις 27 Οκτωβρίου. Ο Νετανιάχου προσπαθεί να διατηρηθεί στην εξουσία. Οι προκλήσεις βεβαίως είναι εντονότατες και από υπουργούς του, με τελευταία και ενδεικτική τη δήλωση του Μπεν Γκβίρ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσαν οι Ισραηλινοί στη Λωρίδα της Γάζας να προχωρήσουν ακόμη και σε στοχευμένες δολοφονίες, 30 με 40 είπε χαρακτηριστικά κάθε βράδυ, τονίζοντας επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί οι οποίοι δεν αξίζει να ζουν. Αυτά είχε δηλώσει χαρακτηριστικά Αδαμαντία.
8: Ρένα Δημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυσεπίλητος γρίφος σίγουρα το τι θα γίνει στη Λωρίδα της Γάζας. Και αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Να δούμε τους ελληνικούς θριάμβους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης. Το δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο μετά από εκείνο του 2024 κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου, που αναδεικνύεται πλέον σε εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής κολύμβησης και στα 30 του χρόνια μπορεί να ονειρεύεται Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Άντζελες.
14: Πρώτος ο Χρήστου θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χερδιά. Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο. Τα 100 ήπιο.

0: Ο Απόστολος Χρήστου κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 100 μέτρα ήπιο, επικρατώντας τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι.
1: Όταν ακούω τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή, γιατί νιώθω μοναδικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
0: Ο Απόστολος Χρήστου πήγε λίγο συντηρητικά στο πρώτο 50, γυρνώντας τέταρτο σε 25-48. Έκανε όμως πολύ καλή στροφή και γρήγορα ανέβηκε δεύτερος.
2: Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος, ο Χρήστου είναι δεύτερος.
0: Ο Έλληνας κολυμβητής τα έδωσε όλα και με ένα εντυπωσιακό ντεμαρά στα τελευταία μέτρα άγγιξε πρώτος τον τοίχο σε 52-27, επικρατώντας του μεγάλου του αντίπαλου Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα εκατοστό του δεύτερου λέπτου.
2: Πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά.
0: Στις κερκίδες οι δικοί του άνθρωποι ξεσπούν σε πανηγυρισμούς, με τη μητέρα του να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς.
1: Δεν το περίμενα, θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Προς τιμήν του Έλληνα πρωταθλητή παίζει σιρτάκι. Με τη νέα του επιτυχία, ο Χρήστου φτάνει τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά.

0: make some noise for your European champions and medal winners.
1: Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο, στα 100 ύπτιο, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Για μένα αυτό είναι κάτι φοβερό για την ποιότητά του σαν αθλητή, ποιότητά του σαν άνθρωπος, και πιστεύω ότι το ταβάνι του είναι ακόμα πιο ψηλά.
3: Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Χρήστου και τον συναθλητή του Απόστολο Σίσκο για τα μεταλλιά του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε και μία είδηση.
4: Όλα τα δελφίνια της εθνικής μας αποστολής ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης. Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους. Η κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.
3: Με τις επιτυχίες του Απόστολου Χρήστου και του Απόστολου Σίσκου, η Ελλάδα φτάνει πλέον τα 46 μετάλλια συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
5: Πριν λίγο επέστρεψε η ελληνική αποστολή από το Παρίσι και στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο, οι μεταλλιούχοι Απόστολος Χρήστου και Απόστολος Σίσκος έκαναν δηλώσεις. Να τις παρακολουθήσουμε.
6: Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ στο βάθρο για να συνεχίσω το σερί των 6 συνεχόμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων να είναι στο βάθρο στα 100 μέτρα ήπιο. Συνοδεύτηκε με την υπεράσπιση του τίτλου μου και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο συνέστημα και ένιωσα πολύ, πολύ διαφορετικά.
7: Σίγουρα το ήπιο ήρθε πιο δύσκολα γιατί ήταν και ο βασικός στόχος στο να μπορέσω να βρεθώ στο βάθρο σε δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό. Αλλά νομίζω και η μεταλλούδα για μένα συναισθηματικά έχει λίγο μεγαλύτερη αξία γιατί είναι και πιο έντονο, είναι πιο πρόσφατο. Και ήταν μια αγάπη μου να κερδίσω και ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση και στην μετάλλο.
5: Τώρα δεν φοβάμαι κανένα ύψος, ήταν τα λόγια που είπε ο Εμμανουήλ Καραλής στην κάμερα της ΕΡΤ λίγο μετά τη μεγάλη μάχη με τον Αρμάντ Ντουμπλάντη στο Μπέρνιχαμ και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να αγχώσει τον ανίκητο παγκόσμιο ρεκόρντμαν, χάνοντας λεπτομέρειες άλματα στα 6,10 και 6,15 και αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

0: Η συλλογή μεταλλίων του Εμμανουήλ Καραλή εμπλουτίστηκε με το ένατό του σε μεγάλη διοργάνωση. Ο Έλληνας πρωταθλητής μοιράστηκε ακόμα ένα βάθρο, αυτή τη φορά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με τον σπουδαίο Άρμαν Ντουμπλάντης. Τον παγκόσμιο ρέκορντμαν και κορυφαίο αθλητή όλων των εποχών στο Άρμαν Τικοντό. Η απόλυτη κυριαρχία του 26χρονου Σουηδού στο αγώνισμα τα τελευταία 8 χρόνια μοιάζει ικανή να συντρίψει τον ανταγωνισμό. Ο Μανόλο όμως έχει αντίθετη οπτική.
1: Έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως είδατε, έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια, τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή, είναι σημαντικό να μοιράζεται τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές.
0: Οι αθλητές συνυπάρχουν στο επικοντό από τα αθλητικά τους χρόνια, έχοντας στήσει μια στενή φιλία, οι δεσμοί της οποίας αποτυπώνονται τόσο στη διάρκεια των αγώνων τους, όσο και στο τέλος τους. Κάθε φορά. Μια αυθεντική και αμφίδρομη χαρά για κάθε νέα επιτυχημένη προσπάθεια, για την επόμενη ατομική υπέρβαση, για την ταυτόχρονη εξέλιξή τους. Καραλής και Ντουμπλάντης κοσμούν το χώρο του Στίβου και ταυτόχρονα με το κίνητρο που διαρκώς δίνει ο ένας τον άλλον, στέλνουν και ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης. Ένα μήνυμα σπάνιο, αλλά και τόσο απαραίτητο για τον αθλητισμό του σήμερα.
2: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το καλάθι της ΔΕΦ. Στο στούντιο μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, το πακέτο με τα μέτρα αναμένεται να κλειδώσει στο τέλος του Αυγούστου, σε λίγες μέρες.
3: Και για τον λόγο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει οι συσκέψεις στο Οικονομικό Επιτελείο. Καταρχάς, για να καθοριστεί το ύψος του πακέτου, γιατί ακόμα και αυτό δεν είναι 100% σίγουρο. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι πάνω από 1,5 δις. Και ο δεύτερος στόχος, βέβαια, είναι το πακέτο αυτό να είναι τόσο διευρυμένο, ώστε να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε καταρχάς με τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι και στην κορυφή, αν θέλεις, της ατζέντα του Οικονομικού Επιτελείου. Πρώτο πιθανό μέτρο, γιατί είναι τις περισσότερες πιθανότητες να το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, είναι η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, αφορά συντάξεις ανταματία που ξεπερνούν τα 1.467 ευρώ. Δεύτερο μέτρο, αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που θυμίζω καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. 300 ευρώ είναι σήμερα, το σενάριο λέει 350 και υπάρχει και ένα πιο αισιόδοξο σενάριο για 400 ευρώ. Αύξηση των συντάξεων από 1η-1η του 27 έως και 3%. Πάμε τώρα σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ τα πιο πιθανά μέτρα με βάση τα σενάρια που εξετάζονται. Μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, το οποίο σήμερα μπορεί να φτάνει σε περιπτώσεις ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Ναι. Μείωση της προκαταβολής φόρου, σήμερα είναι 80% και υπάρχει σενάριο να πάει στο 60%, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Και τέλος, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μισή, ίσως και μία μονάδα. Και για τους μισθωτούς, γιατί και αυτοί φαίνεται ότι θα μπουν στο φάκελο.
2: Όλο αυτό το πακέτο είναι αυτή η μεσαία τάξη που λέμε.
3: Ακριβώς, σωστά το λες, η μεσαία τάξη. Ναι. Λοιπόν, για τους μισθωτούς, μειώσεις των κρατήσεων, κάποιων κρατήσεων που υπάρχουν που επιβαρύνουν σήμερα το μισθό. Ναι. Και αύξηση στις κάρτες σύντησης, σήμερα είναι στα 6 ευρώ, μπορεί να δούμε να πηγαίνουν στα 10. Για την αντιμετώπιση τέλος της στεγαστικής πολιτικής, θα εξεταστούν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Θα δει το Οικονομικό Επιτελείο αν οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν συμμορφωθεί φορολογικά ή αν ακόμα κρύβουν ενίκεια και αν θεωρήσουν ότι έχει αποκατασταθεί η φορολογική νομιμότητα, ναι, τότε μπορεί να δούμε και μείωση της φορολογίας για τα ενοίκια.
2: Τώρα, Άκη, η καλύτερη του αναμενόμενου ήταν η δημοσιονομική εικόνα στο 7 Ιανουαρίου Ιουλίου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν ισχυρή ανθεκτικότητα με τα έσοδα να υπερβαίνουν το στόχο.
3: Και αυτό είναι που οδήγησε σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,72 δισεκατομμυρίων ευρώ στο επτάμηνο, όπως είπες και εσύ, Ιανουάριος, Ιούλιος. Δηλαδή είμαστε 1,3 δις ευρώ πάνω από το στόχο. Μιλάμε για ένα υπερπλεόνασμα. Τώρα, πού χρησιμοποιείται αυτό και πού θα χρησιμοποιηθεί? Το μεγαλύτερο μέρος του θα πάει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων. Ήδη έχουμε κάνει το πρώτο εξάμηνο 6,9 δις και για το δεύτερο εξάμηνο επιπλέον 6 δις. Άρα αθροιστικά μιλάμε σχεδόν 13 δισεκατομμύρια ευρώ για πρόωρες αποπληρωμές δανείων φέτος. Και τέλος, για τη χρηματοδότηση μέτρων και επενδύσεων της λεγόμενης ενεργειακής θωράκισης της χώρας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ίσως και 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσω της ρήτρας διαφυγής που έχει αποφασίσει η Ευρώπη.
2: Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών, καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια η οποία δεν δημιουργεί τελεσμένα.
4: Παράνομη ενέργεια, δια της οποίας η Άγκυρα επιχειρεί να επιβάλλει αναθεωρητικές θέσεις ως προς τις θαλάσσιες ζώνες, χαρακτηρίζει η Αθήνα την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι αμφότερα τα πάρκα εκτείνονται εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων.
5: Στο μέτρο που τα αιλόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας.
4: Στην περίπτωση του πάρκου μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, εντός ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας, η Τουρκία ουσιαστικά επαναλαμβάνει την παράνομη θέση της ότι η υφαλοκρηπίδα μετράται με βάση τις υπηρετικές ακτές των κρατών, τέμνοντας το Αιγαίο στη μέση. Η συγκεκριμένη περιοχή αμφισβητείται από το 1973.
5: Πρόκειται για ενέργεια η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
4: Το πάρκο μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου εδράζεται στο παράνομο θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας, σύμφωνα με το οποίο τα ελληνικά νησιά δεν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα πέραν των χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια. Η Αθήνα επενθυμίζει ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα εκτείνονται εντός της αιγαλίτιδας ζώνης.
5: Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα.
4: Για παράνομες ενέργειες από την Τουρκία κάνει λόγο η αντιπολίτευση, επικρίνοντας την κυβέρνηση.
6: Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
7: Ο σκόπιμος ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τέτοιες κινήσεις δεν δημιουργούν τελεσμένα, το λιγότερο που εκφράζουν είναι υποτίμηση της νέας αυτής εξέλιξης και των συνεπειών της.
8: Με ανακοινώσεις ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.
9: Εκλογές τώρα, για να αποτραπεί ο εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση.
10: Απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
4: Είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
11: Από καιρό προειδοποιώ. Το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με φιλίες και κατευνασμούς φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας.
4: Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τονίζοντας πως τυχόν τετελεσμένα τορπιλίζουν τις προσπάθειες για κλίμα αμοιβαίας κατανόησης.
2: Κραυγή αγωνίας από τους επιζήσαντες στη σεισμόπληκτη Κολομβία που βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Κάτοικοι στην κατεστραμμένη Περέιρα μυρούν στην απεσταλμένη του Ερτ Νιούς Βαλέρια Δολαψάκη και εκφράζουν την αγωνία τους για την επόμενη ημέρα.

0: Μαζί με τον Ντάνιελ, κάτοικο της Περέιρα, διασχίζουμε την πόλη που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.
1: De personas están aquí enterradas todavía. Detrás de nosotros hay escombros de edificios completos que colapsaron y es una escena que jamás en la vida yo jamás pensé ver en mi ciudad.
0: Στην Πλάσα de Bolívar, την κεντρική ιστορική πλατεία της πόλης, μας δείχνει το πολυόροφο κτίριο που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Είμαστε στην καρδιά της Περέιρα. Όπου και να γυρίσει το μάτι μας, η απόλυτη καταστροφή. Μέσα στα χαλάσματα ξεχωρίζουμε λίγα προσωπικά αντικείμενα.
1: El papá de mi amiga, de Joana, estaba afuera del edificio. Cuando empieza el terremoto, empieza a ver que el edificio empieza a colapsar. Y se tira al piso y ora y ruega porque su esposa y su nieto puedan salir de ahí con vida. Ve que el edificio no se cae completamente, caen muchísimos escombros, entra, rompe muros, como puede se abre paso y los encuentra abrazados, aterrorizados, al lado de un sofá llenos de escombros.
0: Εθελοντές από όλη την Κολομβία αλλά και τη Βενεζουέλα εκμεταλλεύονται την ησυχία της νύχτας για να αναζητήσουν ίχνη ζωής κάτω από τα χαλάσματα ακόμα και 6 μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Για εκείνους που επέζησαν, αρχίζει τώρα μια διαφορετική μάχη, αυτή της επιβίωσης.
2: Με προκούπασαν son mis dos niños, mi niña que tiene 3 meses, mi niño que tiene 3 añitos. Pues son la luz de mis ojos y estoy haciendo todo lo posible para encontrar en verdad un buen hogar donde puedan estar.
3: En este momento, como ustedes pueden ver, estamos albergando a más de 500 personas y esas 500 personas diariamente comen, desayunan y almuerzan acá.
0: Οι αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση σε επικίνδυνες ζώνες, όμως κάποιοι κάτοικοι επιστρέφουν, προσπαθώντας να βάλουν σε τάξη ό,τι απέμεινε από τη ζωή τους.
4: Τελευταία έκτακτη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε στον Νίκο Κουντούρη, πτώση ελικοπτέρου στη Σύφνο.
5: Δυστυχώς πρόκειται για μια δυσάρεστη είδηση. Μακάρι ο χειριστής να είναι καλά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό ελικόπτερο που, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, πριν από λίγα λεπτά έπεσε. Οι πληροφορίες λένε στην περιοχή του ελικοδρομίου του νησιού, στην περιοχή Θόλος. Και μετά την πτώση και στην ουσία τη συντριβή του ελικοπτέρου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Είναι άγνωστο και για τους πυροσβέστες αυτή τη στιγμή εάν πέρα από το χειριστή, τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου επέβαιναν και άλλα άτομα σε αυτό το ιδιωτικό ελικόπτερο που φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία προσγείωσης, απογείωσης θα το δούμε στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή Θόλος συνετρίβει. Αυτή την ώρα, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, μεταβαίνει στο νησί στη Σύφνο ομάδα διάσωσης του πυροσβεστικού σώματος με το πυροσβεστικό πλοιάριο το Ραφνάρ και ενώ στο νησί βρίσκονται πυροσβεστικό όχημα και δύο πυροσβέστες που και αυτοί έχουν σπεύσει στην περιοχή του ελικοδρομίου που έγινε η πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα ότι προκύψει.
4: Νίκο Κουντούρη, θα σε βρούμε και στη συνέχεια το δελτίο μας για ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε στην Κολομβία και στην απεσταλμένη του ΕΡΤ News, τη Βαλέρια Δολαψάκη. Βαλέρια παραμένει στην πόλη Περέιρα. Έχουν ξεκλειδιστεί ολόκληρες οικογένειες. Ένα ανθρώπινο δράμα είναι σε εξέλιξη. Και ας συνυπολογίσουμε ότι υπάρχουν άστεγοι που έχουν βρει καταφύγιο σε πρόχειρες σκηνές και ζουν ακόμη και υπό βροχή.
0: Ναι, και από χθες ξεκίνησε να βρέχει καταρακτοδός, όλη τη νύχτα έβρεχε και ενώ βλέπουμε παντού σκηνές, σε πάρκα είναι στημένες πολλές σκηνές στους δρόμους, μάθαμε λοιπόν ότι ήταν μια εφιαλτική νύχτα, τα τρόφιμα που έρχονται από πάρα πολλούς εθελοντές βράχηκαν τα είδη πρώτης ανάγκης και φυσικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα αλλά και μέρα. Την ίδια ώρα συνεχίζει να αυξάνεται ο τραγικός αριθμός των θυμάτων. Έχουμε φτάσει τους 298 νεκρούς. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί και μέσα στον τραγικό αυτοαπολογισμό είναι και 21 παιδιά. Ο Αλέξης Πόν, σε αυτή την ώρα είμαστε στην Περέιρα, σας δείχνει ένα από τα οικιστικά συγκροτήματα, από τα μεγαλύτερα οικιστικά συγκροτήματα που κατέρευσαν. Εδώ δυστυχώς 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 50 τραυματίστηκαν. Είμαστε σε μια γειτονιά που επλήγει πραγματικά πάρα πολύ από τον σεισμό. Όπως σας είπα, ήταν η πρώτη βροχή μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ήταν πολλά τα προβλήματα, δρόμοι πλημμύρισαν και υπήρχε και μεγάλος είναι και ο κίνδυνος για τα κτίρια που είναι ετοιμόρροπα. Τα περισσότερα από τα κτίρια έχουν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι αρχές απομακρύνουν τον κόσμο, όμως από τη στιγμή που έβρεχε, οι άνθρωποι αυτοί χωρίς σπίτι έπρεπε κάπου να κοιμηθούν. Είτε στον δρόμο κάτω από τη βροχή, είτε σε αυτά τα σπίτια, με ό,τι κίνδυνο αυτό σημαίνει, με την επικινδυνότητα φυσικά που συνεπάγεται. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλά νοσοκομεία και κλινικές, ειδικά εδώ στην Περέιρα, που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και καλούνται να περιθάλψουν τραυματίες. Δεν υπάρχει λοιπόν χώρος. Συνεχίζει να έρχεται ανθρωπιστική βοήθεια από όλη τη χώρα, αλλά και από ξένες χώρες. Έχουμε δει και πάρα πολλούς εθελοντές από τη Βενεζουέλα. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα στα γύρω χωριά, τα οποία είναι απροσπέλαστα λόγω των μεγάλων προβλημάτων στα οδικά δίκτυα. Όμως, μαθαίνουμε, σύμφωνα με αναφορές, ότι υπάρχουν πολλοί οικισμοί και χωριά που ενδέχεται να έχουν ακόμη και αφανιστεί. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα. Μάλιστα, υπήρξε μια διαμάχη και ο Δήμος έδωσε την εντολή να σταματήσουν να επιχειρήσουν. Μεγάλα βαρέωση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εν άκουσες θα είναι 4 πολιτείες από τις 30. Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες δίκες τους επόμενους μήνες.
2: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας. Για έλλειμμα στη διαχείριση των πυρκαγιών κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, που αντιτείνει ότι η κινητοποίηση του κράτους ήταν ταχύτατη και δίνει έμφαση στην ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του μηχανισμού πυρόσβεσης.
3: Επίθεση στην κυβέρνηση για ανεπαρκή διαχείριση των πυρκαγιών και για επικοινωνιακούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση, με τα κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και να εστιάζουν στο σχεδιασμό της πολιτείας για την αποκατάσταση των πληγέντων.
4: Διπλασιάστηκαν τα μέσα, διπλασιάστηκε το έμψυχο υλικό. Για πρώτη φορά υπάρχει αυτό το πρόγραμμα πρόληψη αντινέρω. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν καθαριστεί από το 2022 ως και φέτος 88.500 στρέμματα. Έχουμε φτιάξει μια βάση πολύ σημαντική. Έχουμε εξυγχρονίσει και σε μέσα, όταν μόνο από τα Καναντέρ εμείς θα πάρουμε 7 από τα 20.
3: Το Πασόκ τονίζει πως η τραγωδία στη Σαλαμίνα με την απώλεια 2 ανθρώπων γεννά σοβαρά ερωτήματα και η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις.
5: Η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει όχι μόνο από πού ξεκίνησε η φωτιά, αλλά και αν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, καθαρισμού, διαχείρισης καύσιμης ύλης, ελέγχου ανεξέλεγκτων αποθέσεων απορριμμάτων, ετοιμότητας, έγκυρης ειδοποίησης, εκένωσης και επιχειρησιακής.
3: Σε υψηλούς τόνους η κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Οι κυβερνητικές δικαιολογίες καταραίουν μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα. Για άλλη μια χρονιά μετράμε ανθρώπινες ζωές χαμένες, ανάμεσά τους και πυροσβέστες, στις περιουσίες των κατοίκων και χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα.
7: Απαιτείται διαφορετική προσέγγιση, ολιστικός σχεδιασμός, νέες προβλέψεις. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε.
8: Ανήκαν για άλλη μια φορά η κυβέρνηση να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων.
9: Η ώρα του απολογισμού και της απόδοσης των ευθυνών για την καταστροφή, για αυτά που έγιναν και για όσα δεν έγιναν, θα έρθει.
7: Είναι ώρα να τελειώνουμε με τους νέρονες της σύγχρονης ιστορίας που ούτε μπορούν ούτε θέλουν να προσφέρουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής που αξίζει η κοινωνία.
3: Οι καταγραφές των ζημιών ξεκινούν άμεσα για αποζημιώσεις στους πληγέντες.
2: Την ώρα που η Ευρώπη δίνει τιτάνια μάχη με τις φωτιές, ο υπόλοιπος πλανήτης δοκιμάζεται από θεομηνίες και πλημμύρες. Θα δούμε εικόνες που μας έρχονται από την Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και τη Χαβάη.
10: Είναι η στιγμή που άνδρες του λιμενικού στη Νότια Κορέα δίνουν μάχη μέσα στις λάσπες για να απεγκλωβίσουν άνθρωπο που έχει θαυτεί σε αυτές. Τον βγάζουν και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του. Οι κατολιστήσεις είναι συνεχείς και καταστρέφουν ολόκληρα κτίρια. Οι διασώστες επιχειρούν μέσα σε λάσπες, πλημμυρισμένους δρόμους και πεσμένα δέντρα. Στο ένα μέτρο έφτασαν τα νερά που καλύπτουν δρόμους και οχήματα. Στη Μανίλα οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οχήματα κάθε είδους προσπαθούν να κινηθούν μέσα στα νερά, ενώ οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να μετακινηθούν. Στη βορειοδυτική Ταϊλάνδη, ξαφνική καταιγίδα μετατρέπει καταράκτη σε ορμητικό χήμαρο. Επισκέπτες τρέχουν να σωθούν, ενώ τα νερά παρασύρουν ανθρώπους οι οποίοι τελικά διασώζονται. Και στη Χαβάη, οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίστηκαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεταξύ άλλων, απεγκλωβίστηκαν και δύο διασώστες που έδωσαν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή εν μέσω της τροπικής καταιγίδας Λάλα. Δέντρα έχουν πέσει πάνω σε καλώδια, ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χυμάρους.
11: We haven't had electricity all night. All these trees are down with on top of wires.
10: Πάνω από 200.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα.
2: Ο επίλογος γράφτηκε σήμερα για τη θρηλυκή Bonnie Tyler. Χιλιάδες θαυμαστές κατέκλυσαν τους δρόμους της Ουαλίας στην κηδεία της για να αποχαιρετήσουν τη βραχνή φωνή των 90s υπό τους ήχους του εμβληματικού Total Eclipse of the Heart.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
1: Τα δεις επικαιρότητες που θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
2: Για όλα ενημερώνεστε.
0: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
2: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
0: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Dortmund ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η συμφωνία του με τον Γερμανικό Σύλλογο μέχρι το 2031 προβλέπει ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των οπαδών του ΠΑΟΚ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Κέρβιν Αριάγκα για λογαριασμό της ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ρέμο Φρόιλερ.
4: Στα Ερυθρόλευκα αντίθηκε με κάθε επισημότητα ο Ρέμο Φρόιλερ, καθώς ο Ελβετός διεθνής χαφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Ο πρώην άσος της Μπολόνια και της Αταλάντα έχει 301 συμμετοχές στο καμπιονάτο και 28 συμμετοχές στην Πρέμερ Λιγκ με τη φανέλα της Νότιχαμ και έρχεται να προσθέσει εμπειρία στο κέντρο των Πειραιωτών.
5: I also played already here and I liked the atmosphere, so it was after an easy choice for me. Yeah, atmosphere was crazy, was really good. Also in a time where war was starting, so but the atmosphere was really good, and we really liked it to play here. My biggest strength here, I have a lot of experience. I'm a good passer. I give always everything for the team. The most important is that you stay hungry all the time for more titles.
4: Οι μεταγραφές για τον Ολυμπιακό όμως δεν σταματούν εδώ. Καθώς το πρωί της Δευτέρας αφήχθη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πρώην αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα, να Γιαΐρ Τικνιζιάν, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί άμεσα. Στην Αθήνα βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Κέρβιν Αριάγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Με την Ένωση να έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του 28χρονου Φυριώδη Χάθ από την Ονδούρα. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη επικρατεί αναστάτωση στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ, με τους οπαδούς της ομάδας να αντιδρούν στην αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Ο μεσοεπιθετικός πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Ντόρτμουντ και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τη γερμανική ομάδα.
3: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Παπέ Σερίφ Διαγέ από τη Σαμσούνσπορ.
6: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Κασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
7: Θα περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις και για τα επόμενα δύο χρόνια θα φοράει τη φανέλα των Ερυθρολεύκων. Ο NDI τη χρονιά που πέρασε στην Ευρωλίγκα σε 32 αγώνες είχε μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 rebound, 1,2 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα. Παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Ντέρικ Ουίλιαμς, καθώς η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Αμερικανό Power Forward, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σανέλα Αρένα και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας που περιλαμβάνει οψιών για το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ευρωλίγκα, ο 35χρονος Αμερικανός Forward είχε 11 πόντους και 3,6 rebound ανά 25 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα συμμετοχής σε 160 παιχνίδια με την Μπάγερ Μονάχου, τη Φενέρμπαχτσέ, τη Βαλένθια, τη Μακάβη Τελαβίβ και τον Παναθηναϊκό. Ο Williams επιστρέφει στην Ελλάδα 3 χρόνια μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά για να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα και να ενισχύσει το σύνολο του Dragan Sakota.
3: Έχουμε νεότερα για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο, Νίκο Κουντούρη, και βλέπουμε και κάποιες πρώτες εικόνες.
8: Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο το συγκεκριμένο αυτό που παρακολουθούμε από την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου πριν από λίγα λεπτά σε μια περιοχή, σε ένα σημείο κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή Θόλος. Φαίνεται, όπως συμπεραίνουμε από τις εικόνες αυτές, ότι μετά την πτώση και τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Βλέπουμε τις φλόγες και την μαύρη στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό. Πιθανότατα τα καύσιμα του ελικοπτέρου μετά την πρόσκρουση στο έδαφος ανεφλέγησαν και ξέσπασε η πυρκαγιά. Δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, γιατί η πυροσβεστική παραπέμπει στο ΕΚΑΒ, ναι, για την κατάσταση του χειριστή του ιδιωτικού ελικοπτέρου ή και πιθανώς άλλων επιβενώτων, αν υπήρχαν άλλοι επιβάτες στο ελικόπτερο. Μας είπαν ότι σε λίγα λεπτά βρίσκονται σε μια επικοινωνία, μια επαφή με το ΕΚΑΒ. Ίσως υπάρξει νεότερη ενημέρωση, μάλιστα, είτε από την πυροσβεστική είτε από εκεί. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News και συγκεκριμένα του συναδέλφου του Γιώργου του Σιδέρη, το συγκεκριμένο ιδιωτικό ελικόπτερο ήταν ελληνικού νιολογίου.
3: Ναι. Αυτά... Είναι αποκαλυπτικό το βίντεο που βλέπουμε. Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Paradise, Fountain Air.
1: Πω.
2: Χωρίς πηξίδα, κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι, στο ΕΠ Κόσμος.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γενικά χαμηλές εντάσεις ανέμων και βαθμία άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις.
4: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Naples Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, ίσο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, ίσο Clivor. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Contos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Contos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπέι Έρεα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: θέλω, μην μπερδεύομαι. Ενώ για κίνημα πάντα δεν μπορώ. Και τα μέρα στα ραντεβού.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Μεταλλών τουριστών. Αποκλειστικό βίντεο του Έρτνιους με τη στιγμή της πτώσης. Έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με τους 2 νεκρούς και τους 10 τραυματίες από καρδιωτικές εικόνες από τις τεράστιες καταστροφές. Αρχίζουν οι έλεγχοι για τις αποζημιώσεις. Στη μάχη της αποκατάστασης του οδικού δικτύου μετά το μπουρίνι στη Μάνη ρίχνονται οι αρχές. Εικόνες καταστροφής καταγράφει το οδηπορικό του Έρτνιους. Απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν ο Τραμπ αν σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά του για τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη επικύρησε τους Αμερικανούς στρατιώτες με αμοιβή $30,000 για όποιον τους τραυματίσει ή τους σκοτώσει. Χρυσός ο Απόστολος Χριστού και Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σήκωσαν ψηλά την Ελλάδα και μας έκαναν υπερήφανους. Τρεις άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για τον χειριστή του και για ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί. Το ελικόπτερο που κατέπεσε κοντά σε σπίτια ενώ προσγειωνόταν στο νησί είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο Αττικής. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το μοιραίο αεροσκάφος πριν την πτώση.
1: Το ιδιωτικό ελικόπτερο έχει μετατραπεί σε φλεγόμενη μάζα σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες στη θέση Θόλος της Σύφνου. Ο μαύρος πυκνός καπνός είναι ορατός από εκατοντάδες μέτρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.
2: Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε στα 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια με κόσμο μέσα και 50 μέτρα από τον χώρο προσγείωσης και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης. Έφτασα στο συμβάν αυτή τη στιγμή. Υπήρχε φωτιά την οποία είχε έρθει η πυροσβεστική και την έσβησε.
1: Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το μοιραίο ελικόπτερο πριν την πτώση. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News, διαγράφει καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο φακός συλλαμβάνει την έκρηξη από τη συντριβή του και τον πυκνό καπνό.
3: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
1: Το ρολόι έδειχνε 6 και 17 λεπτά όταν σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Δύο πυροσβέστες με ένα όχημα έφτασαν άμεσα στο σημείο και ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες πριν η πυρκαγιά επεκταθεί στον οικισμό. Όταν οι καπνοί άρχισαν να υποχωρούν, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Οι διασώστες εντόπισαν τους τρεις επιβαίνοντες, δύο άντρες και μία γυναίκα νεκρούς.
3: Τραγικό. Την από τώρα τους βρήκαμε αποθρακωμένους. Και το ελικόπτερο μέσα τους δύο μέσα μια όμορφη μάζα και ο ένας 10 μέτρα πιο πέρα.
1: Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο Αττικής. Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.
0: Νίκο Κουντούρη, αναμένονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Έχει συλλέξει ωστόσο περισσότερες πληροφορίες. Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν έναν παράξενο θόρυβο, ενδεχομένως από κάποια μηχανική βλάβη.
4: Αυτό είναι ένα από τα σημεία που θα εστιάσουν η Επιτροπή των Πραγματογνωμόνων που θα οριστεί για την διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος στη Σύφνο. Όπως ανέφερε και μιλώντας στο Earth News ο Αντιδήμαρχος, αυτόπτες άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο όπως τον προσδιορίσε, διαφορετικό από ό,τι συνήθως, γιατί έβλεπαν συχνά ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκεκριμένο ελικοδρόμιο στο νησί. Κάτι ήταν ένας διαφορετικός θόρυβος, όπως είπαν, σαν μηχανική βλάβη στον αέρα. Φυσικά θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης, όπως και το ενδεχόμενο του ανθρώπινου λάθους. Πάντως, ο καιρός κατά την ώρα του δυστυχήματος ήταν πολύ καλός, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν άνεμοι, επικρατούσε σχεδόν άπνοια στην περιοχή. Δυστυχώς, κατά το δυστύχημα βρήκαν το θάνατο ο Έλληνας χειριστής του ιδιωτικού ελικοπτέρου και το ζευγάρι των Βρετανών τουριστών. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα για μήνα του μέλη. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλα αυτά, ωστόσο πρόκειται για Βρετανούς τουρίστες και μια άλλη πληροφορία αναφέρει ότι ένας από τους επιβάτες πήδηξε από το ελικόπτερο πριν αυτό καταπέσει δίπλα στο ελικοδρόμιο και τυλιχθεί στις φλόγες και συντριβεί. Δυστυχώς και εκείνος όμως δεν επέζησε. Θα δουν οι πραγματογνωμονές τι μπορεί να πήγε λάθος και να είχαμε δυστυχώς αυτό το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, όλα ερευνούνται, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Νίκο, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα, η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με τους 2 νεκρούς και τους 10 τραυματίες βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του στο φόντο των αποκαρδιωτικών εικόνων από τις καμένεσκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Νίκο, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα, η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με τους 2 νεκρούς και τους 10 τραυματίες βρίσκει το νησί να μετρά

0: άλλα, είχε τις διεύθυνσεις αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή στα Περιστέρια Σαλαμίνας και ψάχνουν ανάμεσα στις τάχτες. Σκαρφαλώνουν σε στήλους ηλεκτροδότησης, ελέγχουν εξονυχιστικά τα καλώδια και κόβουν μέρος αυτών για να τα μεταφέρουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
1: Από το πρωί, η πολυπληθής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συλλέγει κάθε στοιχείο, είτε από τους πυλώνες ηλεκτροδότησης, είτε από το έδαφος που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα αίτια της έναρξης της πυρκαγιάς. Ενώ συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό και παίρνουν καταθέσεις από τους κατοίκους.
2: Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας δίπλα και φύγαμε άρον-άρον. Δεν γινόταν αλλιώς.
0: Το ντρόουν του πυροσβεστικού σώματος κατέγραψε τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Μέσα σε 7 λεπτά ο ουρανός γέμισε μαύρους πυκνούς καπνούς και ξεκίνησε μπαράζ 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.
3: Παντού είναι καμένος. Έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά να σβήσω τις εσωτερικές εστίες.
0: Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό. Έφυγαν από το σπίτι τους για να γλιτώσουν, καθώς η φωτιά περικύκλωνε την περιοχή με μεγάλη ταχύτητα, αλλά εγκλωβίστηκαν σε κοντινό ρέμα.
4: Παρά τα προβλήματα υγείας, οι δύο ηλικιωμένοι κατάφεραν να φύγουν από το σπίτι τους. Ωστόσο, επέλεξαν τη λάθος διαδρομή. Κινήθηκαν μέσα από αυτό το ρέμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να παραδοθούν εδώ στις φλόγες.
2: Το λάθος τους. Πάντοτε έλεγε ο σύζυγος ότι πρέπει να φύγουν από το ρέμα, αν γίνει κάτι. Αλλά το σωστό ήταν να φύγουν από τον άσφαλτο, από το δρόμο του τσιμεντένιο.
0: 10 άνθρωποι υπέστησαν εγκάθματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 2 γυναίκες νοσηλεύονται στο Θριάσιο, με τη μία εκ των 2 να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς φέρει εγκάθματα σε πολλά σημεία του σώματός της. Συνολικά 593 άνθρωποι μεταφέρθηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολόνες σε ασφαλή σημεία με τη συμβολή του λιμενικού, πλωτών μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών.
5: Πολύ τρομακτικό, δεν ήξερες τι ακριβώς να κάνεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, που δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε.
0: Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά και βρέφη, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στο Δημαρχείο Σαλαμίνας.
2: Κυκλωθήκαμε από τη φωτιά, οι καπνοί ήταν μαύροι, δεν βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τσούσαν, τα μάτια μας τρέχανε.
0: Η πυρκαγιά κατέστρεψε ένα μεγάλο τμήμα του Πευκοδάσους. Ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αρκετά σπίτια έχουν σημαντικές ζημιές από τη φωτιά.
6: Με το πρώτο φως της ημέρας, σε ελικόπτερο τύπου Έριξον επιχειρεί να κατασβέσει διάσπαρτες εστίες φωτιάς, κάνοντας συντροληψία από τη θάλασσα και στη συνέχεια στοχευμένες ρήψεις νερού, όπου είναι αναγκαίο.
0: Το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των αρμόδιων φορέων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και η διαδικασία των αποζημιώσεων.
7: Θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις.
3: Μέχρι τώρα κοιμόμαστε έξω, στην παραλία, στα παγκάκια.
0: Με το πρώτο φως της ημέρας, ελικόπτερα άρχισαν στοχευμένες ρήψεις νερού σε καπνίζουσες αστείες, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης.
8: Ο Νίκος Κουντούρης μαζί μας και πάλι, για να δούμε πόσο κοντά είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο να βρει, Νίκο, την αιτία της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα.
9: Όλη μέρα σήμερα, λοιπόν, κλιμάκιο από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στη Σαλαμίνα, στα σημεία που εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές, η μία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ζευγαριού των ηλικιωμένων και η δεύτερη με διαφορά 20 λεπτά κοντά στα σελήνια. Εντόπισαν σήμερα πληροφορίες οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος στο σημείο 0, το σημείο έναρξης δηλαδή της πυρκαγιάς, κοντά σε αυτή τη ρεματιά στην οδό Ανδρομάχης, και από εκεί έκοψαν τμήματα ηλεκτροφόρων καλωδίων από το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία τμήματα καλωδίων θα τα μεταφέρουν στην Αθήνα, θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα που θα οριστεί, και αυτό γιατί ερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Είτε όμως επιβεβαιωθεί αυτό είτε όχι, πρέπει να υπάρξει πραγματογνωμοσύνη. Πάντως το ενδεχόμενο αυτό, να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται πιθανό, όπως λένε οι πληροφορίες μας. Αντιθέτως, το επικρατέστερο σενάριο είναι η πυρκαγιά που είχε το αποτέλεσμα το θάνατο του ζευγαριού των ηλικιωμένων, να οφείλεται σε αμέλεια, συγκεκριμένα από ένα σπίτι, το μπαλκόνι του οποίου βλέπει σε αυτή την ρεματιά με την πυκνή.

0: κοινή ευλάστηση, φαίνεται να ξεπίδησαν οι φλόγες που να επεκτάθηκαν συνέχεια στο δάσος. Εξετάστηκε η ηλικιωμένη ένικος του συγκεκριμένου σπιτιού, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ από το συγκεκριμένο μπαλκόνι οι αξιωματικοί πήραν κάποιους αναπτήρες και κάποια καρβουνάκια σαν αυτά που χρησιμοποιούνται στα θυμιατά.
1: Σε ό,τι αφορά την άλλη πυρκαγιά, στα Σελήνια.
0: Για την άλλη στα Σελήνια, ξεκίνησε από ένα σημείο που δεν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια, ούτε δεν υπάρχουν όμως και οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας για να βρουν άκρη οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν σκουπίδια. Εξετάζεται λοιπόν είτε να προήλθε, να εκδηλώθηκε από πέταγμα αναμένου τσιγάρου ή ακόμα και να πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια, για εμπειρισμό από πρόθεση δηλαδή. Και μάλιστα εξετάζεται και κάποια μαρτυρία για ύποπτο όχημα στην περιοχή που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για όλες τις πληροφορίες. Άρχισε η πρώτη καταγραφή στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής και ήδη κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Παράλληλα, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για κρατική αρρωγή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν.
2: Μέλος του κλιμακίου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει με κίτρινο χρώμα το σπίτι στη Σίβηρη Χαλκιδικής που καταστράφηκε από την πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας. Η πρώτη καταγραφή των ζημιών έχει αρχίσει στα καμένα.
3: Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι βρίσκονται κυβερνητικά κλιμάκια στην περιοχή της Σίβηρης και καταγράφουν ζημιές που έχουν διαπιστωθεί σε ιδιωτικές περιουσίες. Από πλευράς Δήμου έχει συγκροτηθεί ήδη μια επιτροπή καταγραφής ζημιών, η οποία θα ξεκινήσει την καταγραφή της τις προσεχείς ημέρες.
4: Μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ για να προχωρήσει η διαδικασία.
2: Στην αυτοψία καταγράφηκαν μόνο οι ζημιές στα κτίρια, προκειμένου να κριθεί η κατάστασή τους και αν είναι κατοικήσιμα. Το σπίτι αυτό στη Σίβηρη επισημάνθηκε από μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας με κίτρινο χρώμα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κατοικηθεί αν προηγουμένως δεν επισκευαστεί.
4: Όπως βλέπετε, έχει καεί η σκεπή επάνω, έχουν καεί από πίσω, έχει αρπάξει λίγο το πατζούρι, η πόρτα από πάνω. Όλα αυτά που βλέπετε πεσμένα, χώρια στον κήπο κτλ., ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έχει αρκετές ζημιές, ήμασταν στην κίτρινη κατηγορία.
5: There's a lot of rubble on the roof. That's what they told me from the people from ministry came this morning to write down the damages, which was very good and very very fast. Thanks for that. But we'll see. They told me after I cleared the roof, everything from the roof, from that up there. Then I can be inside.
2: Οι διαδικασίες αποζημιώσεων κινούνται από την περιφέρεια, όπου άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις, όσο και από το Δήμο.
3: Προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη με τα χαρτιά. Η μάχη στο πεδίο τελείωσε, τώρα είναι η μάχη των χαρτιών.
2: Την πληγήσα περιοχή στη Σίβηρη αναμένεται να επισκεφτεί την Τετάρτη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
1: Να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, παλεύει η Ανατολική Μάνη μετά το καλοκαιρινό μπουρίνι που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές. Κάτοικοι καθαρίζουν τα σπίτια τους από τις λάσπες, ενώ το βάρος πέφτει στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου, που σε πολλά σημεία έχει κοπεί στα δύο ή έχει γεμίσει από μπάζα, βράχια, ακόμη και αυτοκίνητα που παρέσυραν οι ορμητικοί χήμαροι.

0: Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας έχουν αποδειθεί σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές.
1: Μεγάλο, μεγάλο φόβο και τρόμο. Το ποτάμι μέχρι το παράθυρο, τα σπίτια μας μέσα πλημμυρίσαν 10 σπίτια εδώ, αυτοκίνητα πήρε.
0: Η ορμή του νερού από τον Μπουρίνι ήταν πρωτόγνωρη. Τεράστιοι δάτινοι όγκοι κατέβαιναν από την πάνω πλευρά του Ιτήλου παρασύροντας τα πάντα.
2: Αυτή η πόρτα την οποία βλέπετε είναι η κυρία είσοδος του σπιτιού. Παρόλο ότι ήταν κλειδωμένη και με το κλειδί, την έσπασαν τα ορμητικά νερά τα οποία κατέρχονται από το δρόμο. Έχουν αναποδογυρίσει κρεβάτια, παπλώματα, ψυγεία έχουν σπάσει.
0: Τα κλιμάκια ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στις υποδομές.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
4: Από τη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Απειλές εναντίον του εκτοξεύει η Τεχεράνη, που επικήρυξε με $30,000 κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή ζωντανό.
5: Με επίθεση ακόμη και κατά του Ομάν, απειλεί τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος λόγω των διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Τεχεράνης Μουσκάτ για τα στενά του Ορμούς.
6: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
5: Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως Τεχεράνη και Μουσκάτ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία για μια νέα ασφαλή διαδρομή στα στενά. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η είσοδος των εμπορικών πλοίων στον Περσικό κόλπο θα μπορούσε να διεξάγεται από την δίωδο του Ιράν και η έξοδος από εκείνη του Ομάν.
7: به صلح و امنیت منطقه نمیگذارن و اساساً دوست دارن که منطقه ما همیشه در
5: Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι τα στενά τελούν υπό τον έλεγχό του και για άλλη μια φορά απειλεί, τονίζοντας ότι θα περάσει από την άμυνα στην επίθεση.
8: Ο εγκληματίας πρόεδρος της Αμερικής είχε πει πως θέλει να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούς ως μέρος της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει τεράστιο λάθος. Το Ιράν έχει μαχητές που θα σας σπάσουν τα πόδια.
5: Ενώ το περιθώριο των 60 ημερών λύγει για την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να κλιμακώσει την ένταση αν η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει, όπως λέει, μέσα στο επόμενο διάστημα το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Μάλιστα, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε σχέδιο οικονομικής επιβράβευσης ύψους $30,000 για τη θανάτωση ή εχμαλωσή Αμερικανών στρατιωτών. Το ποσό θα διπλασιάζεται όταν η ενέργεια πραγματοποιείται από γυναίκα. Εν μέσω νέας κλιμάκωσης, έκριθμη παραμένει η κατάσταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη να εξαπολύουν επίθεση εναντίον σαουδαραβικών στρατιωτικών πλοίων στη Μόκα της Ιεμένης.
4: Σε συμφωνία για τα επόμενα βήματα στη Γάζα κατέληξαν στην Ιερουσαλήμ ο Τζάρεν Κούστνερ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από συνομιλίες με τη Χαμάς στην Αίγυπτο. Το Ισραήλ θέτει ως όρο τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, η οποία με τη σειρά της απαιτεί την άμεση αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων πίσω από την κίτρινη γραμμή εκεχηρίας. Περισσότερα θα μας πει η Αλεξάνδρα Παγανή.
9: Σε συμφωνία επί του πλαισίου για την περαιτέρω πορεία στη Γάζα, φαίνεται πως κατέληξαν πριν από λίγο στην Ιερουσαλήμ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζαρντ Κούσνερ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έπειτα από πολύ ωραία συνάντηση. Συγκεκριμένα, αξιωματούχος του Board of Peace δήλωσε στο Reuters ότι η συνάντηση ήταν μακρά, εμβρυθής και ιδιαιτέρως παραγωγική. Τη συνάντηση αυτή, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είχε προηγηθεί συνομιλία του Κούσνερ στην Αίγυπτο με τον επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια, σχετικά με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων. Η Χαμάς τώρα φέρεται να αποδέχεται τον οδικό χάρτη για σταδιακή παράδοση του οπλισμού της, θέτοντας όμως ως όρο την άμεση αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή που ορίζει τα εδάφη υπό Ισραηλινή κατοχή. Το Ισραήλ τώρα από την πλευρά του φαίνεται πως αποσαφηνίζει πως θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα μόνο εφόσον η Χαμάς παραδώσει πλήρως τον οπλισμό της. Ενώ διατυπώνει, πολύ σωστά, διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς την αμερικανική αξίωση για πάυση των στοχευμένων εξοντώσεων μαχητών. Και τέλος, να σου πω ότι, να θυμίσουμε ότι αυτά τα γεγονότα εκτιλήσονται, αυτές οι διπλωματικές προσπάθειες εκτιλήσονται καθώς το Ισραήλ οδεύει σε πρόορες εκλογές 27 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
4: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Διπλό ελληνικό τρίαμβο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβηση. Το δεύτερο σερί, χρυσό μετάλλιο, μετά από εκείνο του 2024, κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου, που αναδεικνύεται πλέον σε εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής κολύμβησης και στα 30 του χρόνια μπορεί να ονειρεύεται Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Άντζελες.
10: Πρώτος ο Χρήστου θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά. Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο, στα 100 ύπτιο.

0: Ο Απόστολος Χρήστου κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, επικρατώντας τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι.
1: Όταν ακούω τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή, γιατί νιώθω μοναδικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
0: Ο Απόστολος Χρήστου πήγε λίγο συντηρητικά στο πρώτο 50, γυρνώντας τέταρτο σε 25-48. Έκανε όμως πολύ καλή στροφή και γρήγορα ανέβηκε δεύτερος.
2: Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος.
0: Ο Έλληνας κολυμβητής τα έδωσε όλα και με ένα εντυπωσιακό ντεμαρά στα τελευταία μέτρα άγγιξε πρώτος τον τοίχο σε 52-27, επικρατώντας του μεγάλου του αντίπαλου Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.
2: Πρώτος ο Χρήστου θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά.
0: Στις κερκίδες οι δικοί του άνθρωποι ξεσπούν σε πανηγυρισμούς, με τη μητέρα του να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς. Προς τιμήν του Έλληνα πρωταθλητή παίζει σιρτάκι. Με τη νέα του επιτυχία, ο Χρήστου φτάνει τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι χρυσά.

0: Make some noise for your European champion and medal winners.
1: Για μένα αυτό είναι κάτι φοβερό για την ποιότητά του σαν αθλητή, ποιότητά του σαν άνθρωπος και πιστεύω ότι το ταβάνι του είναι ακόμα πιο ψηλά.
2: Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Χρήστου και τον συναθλητή του Απόστολο Σίσκο για τα μεταλλιά του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε και μία είδηση.
3: Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ στο βάθρο για να συνεχίσω στο σερί των 6 συνεχόμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων να είμαι στο βάθρο στα 100 μέτρα αίτιο. Συνοδεύτηκε με την υπεράσπιση του τίτλου μου και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο συνέστημα και κίνησα πολύ, πολύ διαφορετικά.
4: Σίγουρα το ίδιο ήρθε πιο δύσκολα γιατί ήταν και ο βασικός στόχος στο να μπορέσω να βρεθώ στο βάθρο σε δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό. Αλλά νομίζω και η Πεταλούδα για μένα συναισθηματικά έχει λίγο μεγαλύτερη αξία γιατί είναι και πιο έντονο, είναι πιο πρόσφατο.
5: Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους. Η κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.
2: Με τις επιτυχίες του Απόστολου Χρήστου και του Απόστολου Σίσκου, η Ελλάδα φτάνει πλέον τα 46 μετάλλια συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
6: Τώρα δεν φοβάμαι κανένα ύψος, ήταν τα λόγια που είπε ο Εμμανουήλ Καραλή στην κάμερα της ΕΡΤ λίγο μετά τη μεγάλη μάχη με τον Αρμάν Ντουμπλάντι στο Μπέρμιγχαμ και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να αγχώσει τον ανίκητο παγκόσμιο ρέκορντμαν χάνοντας τις λεπτομέρειες άλματα στα 6-10 και τα 6-15 και αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

0: Η συλλογή μεταλλείων του Εμμανουήλ Καραλή εμπλουτίστηκε με το ένατό του σε μεγάλη διοργάνωση. Ο Έλληνας πρωταθλητής μοιράστηκε ακόμα ένα βάθρο, αυτή τη φορά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιχα με τον σπουδαίο Άρμαν Ντουμπλάντης. Τον παγκόσμιο ρέκορντμαν και κορυφαίο αθλητή όλων των εποχών στο άλμα τριχοντό. Η απόλυτη κυριαρχία του 26χρονου Σουηδού στο αγώνισμα τα τελευταία 8 χρόνια μοιάζει ικανή να συντρίψει τον ανταγωνισμό. Ο Μανόλο όμως έχει αντίθετη οπτική.
1: Μόντε έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως βλέπετε, έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Είναι σημαντικό να μοιράζει τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας όλα αυτά τα μετάλλια μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές.
0: Δύο αθλητές συνυπάρχουν στο επικοντό από τα αθλητικά τους χρόνια, έχοντας χτίσει μια στενή φιλία, οι δεσμοί της οποίας αποτυπώνονται τόσο στη διάρκεια των αγώνων τους, όσο και στο τέλος τους. Κάθε φορά. Με αυθεντική και αμφίδρομη χαρά για κάθε νέα επιτυχημένη προσπάθεια, για την επόμενη ατομική υπέρβαση, για την ταυτόχρονη εξέλιξή τους. Καραλής και Ντουμπλάντης κοσμούν το χώρο του Στίβου και ταυτόχρονα με το κίνητρο που διαρκώς δίνει ο ένας τον άλλον, στέλνουν και ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης. Ένα μήνυμα σπάνιο, αλλά και τόσο απαραίτητο για τον αθλητισμό του σήμερα.
2: Αντίστροφη μέτρηση για να αλλάξουμε θέμα για το καλάθι της ΔΕΘ. Το πακέτο με τα μέτρα αναμένεται να κλειδώσει τέλος Αυγούστου και θα τα δούμε λίγο αναλυτικότερα με τη βοήθεια του Άκη Αθανασόπουλου που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Άκη.
3: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει καταρχάς οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου. Και αυτό λέει κάτι. Λέει ότι είμαστε κοντά στο να κλειδώσει το καλάθι, αλλά θέλουμε ακόμα περίπου 2 εβδομάδες. Αρκετά σενάρια πάνω στο τραπέζι. Και αυτές οι συσκέψεις λοιπόν γίνονται πρώτον για να καθοριστεί το ακριβές ποσό. Θα είμαστε μάλλον πάνω από 1,5 δις, μάλλον. Και βέβαια για να καθοριστούν και τα σενάρια από αυτά που ήδη κυκλοφορούν, να δούμε ποια τελικά θα κλειδώσουν. Και πάμε να δούμε καταρχάς οι κατηγορίες που είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού, που θα κάνει και τις ανακοινώσεις, και αυτές οι κατηγορίες τι έχουν να περιμένουν. Λοιπόν, ξεκινάμε με συνταξιούχους. Βλέπουμε εδώ πάνω-πάνω τη μείωση φοράς αλληλεγγύης, κάτι το οποίο το ζητάνε τα τελευταία 2 χρόνια οι συνταξιούχοι και είναι πολύ πιθανό να το ακούσουν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε βέβαια για τις συντάξεις που ξεπερνούν το ποσό των 1.467 ευρώ. Ναι. Αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται στο τέλος κάθε Νοέμβρη, 300 ευρώ σήμερα, 350 το σενάριο. Και υπάρχει και ένα ακόμα πιο αισιόδοξο σενάριο για 400.
2: Μάλιστα.
3: Και αύξηση των συντάξεων πρώτου του 27 κατά 3%. Πάμε τώρα σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μείωση τεκμαρτού εισοδήματος, και αυτό το ζητούν οι επαγγελματίες από την ώρα που θεσπίστηκε, θεωρούνται μια άδικη φορολόγηση. Ζητούν επίσης κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Θυμίζω ότι σήμερα φτάνει και τα 1.000 ευρώ, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα καταργηθεί μεγάλη ανακούφιση.
2: Πολύ
3: Πάμε
2: σημαντικό.
3: Σε μείωση της προκαταβολής φόρου. Και αυτό συζητιέται από το 80% να πάει στο 60%, αλλά και περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον μισή με μία μονάδα. Και οι μισθωτοί, και αυτοί από ό,τι φαίνεται, θα είναι στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Εδώ 2 τα πιθανότερα σενάρια. Και οι μειώσεις των κρατήσεων στο μισθό, ώστε έτσι να ανέβει με έμεσο τρόπο ο μισθός, αλλά και να αυξηθούν τα ποσά στις κάρτες σύντησης από τα 6 ευρώ στα 10.
2: Μάλιστα.
3: Και τέλος, για την αντιμετώπιση της στεγαστικής
2: κρίσης, τεράστιο θέμα,
3: είναι πολύ πιθανό οι ιδιοκτήτες ακινήτων να ακούσουν για νέα μείωση της φορολογίας στα ενοίκια.
2: Λοιπόν, να σημειωθεί ωστόσο ότι είναι καλύτερη του αναμενόμενου η δημοσιονομική εικόνα στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου και τα στοιχεία αποτυπώνουν έχει μια ισχυρή ανθεκτικότητα με τα έσοδα να υπερβαίνουν το στόχο.
3: Το ότι λοιπόν τα έσοδα υπερβαίνουν το στόχο και έχουμε φτάσει σε ένα πρωτοκαιρές πλεώνασμα 5,72 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είμαστε 1,3 δις αυτό το υπερπλεώνασμα, μιλάμε για το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου, το γεγονός αυτό βοηθάει και στους σχεδιασμούς του Οικονομικού Επιτελείου, αλλά βέβαια εδώ να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα θα πάει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων και προγραμματίζονται ακόμα 2, οι οποίες θα γίνουν μέσα στο φθινόπωρο. Συνολικά οι 2 αυτές αποπληρωμές θα είναι περίπου στα 6 δις. Έχουμε ήδη κάνει πρόωρες αποπληρωμές 6,9 δις, άρα σημαίνει ότι πλησιάζουμε τα 13 δις για φέτος. Και βέβαια από αυτό το υπερπλεώνασμα θα χρηματοδοτηθούν και έργα ενεργειακής θωράκισης από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκριναν οι Βρυξέλλες, ένα ποσό κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
2: Λοιπόν, πολύ χρήσιμα και πολύ ενδιαφέροντα. Θα σε βρούμε και σε λίγο πάλι, Άκη. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. παράνομα. Μα κυρίες και κύριοι, χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε και το Υπουργείο Εξωτερικών, καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια η οποία δεν δημιουργείται τελεσμένα.
4: Παράνομη ενέργεια, δια της οποίας η Άγκυρα επιχειρεί να επιβάλλει αναθεωρητικές θέσεις ως προς τις θαλάσσιες ζώνες, χαρακτηρίζει η Αθήνα την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι αμφότερα τα πάρκα εκτείνονται εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων.
5: Στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας.
4: Στην περίπτωση του πάρκου μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, εντός ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας, η Τουρκία ουσιαστικά επαναλαμβάνει την παράνομη θέση της ότι η υφαλοκρηπίδα μετράται με βάση τις υπηρωτικές ακτές των κρατών, τέμνοντας το Αιγαίο στη μέση. Η συγκεκριμένη περιοχή αμφισβητείται από το 1973.
5: Πρόκειται για ενέργεια η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
4: Το πάρκο μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου εδράζεται στο παράνομο θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας, σύμφωνα με το οποίο τα λιμάνια πέραν των χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια. Η Αθήνα υπενθυμίζει ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα εκτείνονται εντός της αιγαλίτιδας ζώνης.
5: Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα.
4: Για παράνομες ενέργειες από την Τουρκία κάνει λόγο η αντιπολίτευση, επικρίνοντας την κυβέρνηση.
6: Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
7: Ο σκόπιμος ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τέτοιες κινήσεις δεν δημιουργούν τελεσμένα, το λιγότερο που εκφράζουν είναι υποτίμηση της νέας αυτής εξέλιξης και των συνεπειών της.
8: Με ανακοινώσεις ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.
9: Εκλογές τώρα, για να αποτραπεί ο εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση.
10: Απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
4: Είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
11: Από καιρό προειδοποιώ. Το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με φιλίες και κατευνασμούς φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας.
4: Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τονίζοντας πως τυχόν τετελεσμένα τορπιλίζουν τις προσπάθειες για κλίμα αμοιβαίας κατανόησης.
2: Εφιαλτική είναι η κατάσταση στη σεισμόπληκτη Κολομβία που βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Κάτοικοι στην κατεστραμμένη Περέιρα μιλούν στην απεσταλμένη του Earth News, Βαλέρια Δολαψάκη, και εκφράζουν την αγωνία τους για την επόμενη μέρα.

0: Μαζί με τον Ντάνιελ, κάτοικο της Περέιρα, διασχίζουμε την πόλη που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.
1: De personas están aquí enterradas todavía. Detrás de nosotros hay escombros de edificios completos que colapsaron y es una escena que jamás en la vida yo jamás pensé ver en mi ciudad.
0: Στην Plaza de Bolívar, την κεντρική ιστορική πλατεία της πόλης, μας δείχνει το πολυόροφο κτίριο που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Βρισκόμαστε στην καρδιά της Περέιρα, όπου και να γυρίσει το μάτι μας η απόλυτη καταστροφή. Μέσα στα χαλάσματα ξεχωρίζουμε λίγα προσωπικά αντικείμενα.
1: El papá de mi amiga, de Joana, estaba afuera del edificio. Cuando empieza el terremoto, él empieza a ver que el edificio empieza a colapsar. Y se tira al piso y ora y ruega porque su esposa y su nieto puedan salir de ahí con vida. Ve que el edificio no se cae completamente, caen muchísimos escombros, entra, rompe muros, como puede se abre paso y los encuentra abrazados, aterrorizados, al lado de un sofá llenos de escombros encima.
0: Εθελοντές από όλη την Κολομβία αλλά και τη Βενεζουέλα εκμεταλλεύονται την ησυχία της νύχτας για να αναζητήσουν ίχνη ζωής κάτω από τα χαλάσματα ακόμη και 6 μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Για εκείνους που επέζησαν, αρχίζει τώρα μια διαφορετική μάχη, αυτή της επιβίωσης.
2: Με προκούπα, son mis dos niños, mi niña que tiene 3 meses, mi niño que tiene 3 añitos. Pues son la luz de mis ojos y estoy haciendo todo lo posible para encontrarle en verdad un buen hogar donde puedan estar.
3: En este momento, como ustedes pueden ver, estamos albergando a más de 500 personas y esas 500 personas diariamente comen, desayunan y almuerzan acá.
0: Οι αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση σε επικίνδυνες ζώνες, όμως κάποιοι κάτοικοι επιστρέφουν, προσπαθώντας να βάλουν σε τάξη ό,τι απέμεινε από τη ζωή τους.
4: Παράζ ελέγχων σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ. Τα στοιχεία και Αθανασόπουλε δείχνουν ότι περίπου στις μισές περιπτώσεις δεν είχαν κοπεί αποδείξεις.
5: Λοιπόν, τα ημερόπλοια και τα καταμαράν στα νησιά και στη Σαντορίνη και σε άλλα κυκλαδονήσια ξεκινάνε το πρωί και επιστρέφουν το απόγευμα. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε το κλιμάκιο, κάνανε μόνο τα κλιμάκια της ΑΔΕ, ήταν ότι πήγαν το απόγευμα στο λιμάνι της Βλυχάδας Σαντορίνη και περίμεναν αυτά τα ημερόπλοια να επιστρέψουν. Όταν επέστρεψαν, έκαναν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε 26 τέτοια τουριστικά σκάφη και πράγματι εντόπισαν ότι στα 12 υπήρχαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. Σχεδόν δηλαδή, όπως είπες και εσύ, ένα στα δύο. Ποιες είναι αυτές οι παραβάσεις? Δεν είχαν εκδοθεί οι προβλεπόμενες αποδείξεις ή αν είχαν εκδοθεί αφορούσαν λιγότερα άτομα, άρα ήταν ανακριβείς. Δεύτερον, δεν έδειξαν οι υπεύθυνοι των σκαφών τα απαραίτητα παραστατικά και τα έγγραφα για αυτές τις κρουαζιέρες. Υπήρχαν συναλλαγές οι οποίες γινόντουσαν με μετρητά, όχι με POS. Όταν οι συναλλαγές είναι πάνω από 500 ευρώ, πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικές. Άρα, οποιαδήποτε συναλλαγή πάνω από 500 ευρώ έγινε σε αυτά τα πλοιάρια ήταν παράνομη, μάλλον ήταν παράνομη ενός φορολογική νομοθεσία και γι' αυτό και μπήκε μέσα στο ποινολόγιο των ελέγχων. Και τέλος, είχαμε εφαρμογή χαμηλότερου ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο και εκεί δηλαδή είχε απώλεια φορολογικών εσόδων το κράτος. Συνολικά οι παραβάσεις ήταν ύψους 92.000 ευρώ και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 43.000 ευρώ.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη, για τα στοιχεία. Μικροποσά που μεταφέρονται μέσω ΙΡΙΣ μεταξύ φίλων ή συγγενών δεν επιβαρύνονται με φόρο, διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το νέο σύστημα φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, καθώς οι συναλλαγές ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια το χρόνο.
6: Αυξάνονται καθημερινά οι πολίτες που επιλέγουν το ΙΡΙΣ για μικροσυναλλαγές, αξιοποιώντας την ταχύτητα του συστήματος, τη μηδενική προμήθεια και την ασφάλεια.
7: Σε καθημερινή βάση χρησιμοποιώ, είναι πιο εύκολες συναλλαγές μου, θα στείλω κάπου χρήματα.
8: Τα χρησιμοποιώ πιο πολύ για άμεση ανάγκη, όχι για μεγάλες συναλλαγές.
6: Πάνω από 4,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό τους, με τις συναλλαγές να ξεπερνούν τα 11 δις ευρώ σε ετήσια βάση.
9: Συνήθως όταν πληρώνουμε με τους φίλους μου και στέλνουμε λεφτά ένα στον άλλον, με τους γονείς μου.
10: Επειδή τυχαίνει και έχω κατάσχει και το λογαριασμό για χρέη στην εφορία, προσέχω την μπαίνει, τη βγαίνει.
6: Εν τω μεταξύ, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πρόσθετη φορολόγηση ακόμη και μικρών συναλλαγών μέσω ήρης, η ΑΔΕ διευκρινίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ειδικά όταν πρόκειται για στενούς συγγενείς.
11: Μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω συστημάτων τύπου ΙΡΙΣ δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος εάν πρόκειται για μικροποσά, εκτός εάν διαπιστώνεται καταχρηστική πρακτική. Τούτο ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη μικροεξόδων τους.
12: Για να μην φοβάται ο κόσμος ότι μπορεί να βρεθεί πλεγμένος με υποθέσεις φόρου δωρεάς κλπ., η λύση είναι να επανέλθει το αφορολόγητο στις δωρεές όπως ίσχυε το 2010.
6: Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρξει δωρεά χρημάτων από τους γονείς προς τα παιδιά τους, αυτή είναι μεν αφορολόγητη μέχρι τις 800.000 ευρώ, αλλά πρέπει να δηλωθεί εμπρόθεσμα στο My Property.
12: Η δήλωση δωρεάς γίνεται σε περίοδο 6 μηνών από τη στιγμή που γίνεται η μεταφορά των χρημάτων τραπεζικά.
6: Το ημερήσιο όριο για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών μέσω ΙΡΙΣ είναι 1.000 ευρώ, με μηνιαίο όριο τις 5.000 ευρώ.
4: Για έλλειμμα στη διαχείριση των πυρκαγιών κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, που αντιτείνει ότι η κινητοποίηση του κράτους ήταν ταχύτατη και δίνει έμφαση στην ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του μηχανισμού πυρόσβεσης.
13: Επίθεση στην κυβέρνηση για ανεπαρκή διαχείριση των πυρκαγιών και για επικοινωνιακούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση, με τα κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και να εστιάζουν στο σχεδιασμό της πολιτείας για την αποκατάσταση των πληγέντων.
14: Διπλασιάστηκαν τα μέσα, διπλασιάστηκε το έμψυχο υλικό. Για πρώτη φορά υπάρχει αυτό το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν καθαριστεί από το 2022 ως και φέτος 88.500 στρέμματα. Έχουμε φτιάξει μια βάση πολύ σημαντική. Έχουμε εξυγχρονίσει και σε μέσα, όταν μόνο από τα Καναντέρ εμείς θα πάρουμε 7 από τα 20.
13: Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η τραγωδία στη Σαλαμίνα με την απώλεια δύο ανθρώπων γεννά σοβαρά ερωτήματα και η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις.
15: Η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει όχι μόνο από πού ξεκίνησε η φωτιά, αλλά και αν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, καθαρισμού, διαχείρισης καύσιμης ύλης, ελέγχου ανεξέλεγκτων αποθέσεων απορριμμάτων, ετοιμότητας, έγκυρης ειδοποίησης, εκένωσης και επιχειρησιακής.
13: Σε υψηλούς τόνους η κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Οι κυβερνητικές δικαιολογίες καταραίουν μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα. Για άλλη μια χρονιά μετράμε ανθρώπινες ζωές χαμένες, ανάμεσά τους και πυροσβέστες στις περιουσίες των κατοίκων και χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα.
17: Απαιτείται διαφορετική προσέγγιση, ολιστικός σχεδιασμός, νέες προβλέψεις. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε.
18: Αν ήκανε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων.
19: Η ώρα του απολογισμού και της απόδοσης των ευθυνών για την καταστροφή, για αυτά που έγιναν και για όσα δεν έγιναν, θα έρθει.
17: Είναι ώρα να τελειώνουμε με τους νέρονες της σύγχρονης ιστορίας που ούτε μπορούν ούτε θέλουν να προσφέρουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής που αξίζει η κοινωνία.
13: Οι καταγραφές των ζημιών ξεκινούν άμεσα για αποζημιώσεις στους πληγέντες.
4: Σε πυρηνό κλοίο παραμένει η Ευρώπη. Η βροχή στο Βέλγιο έδωσε μία ανάσα στους πυροσβέστες που προσπαθούν να ελέγξουν τη μεγάλη πυρκαγιά στα ανατολικά. Η αλλαγή της φοράς των ανέμων φαίνεται να περιορίζει τον κίνδυνο και για τη γειτονική Γερμανία. Στην Ισπανία, ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετά πύρινα μέτωπα.
6: Η βροχή που έπεσε στο ανατολικό Βέλγιο τερμάτισε έναν μήνα ανομβρίας και βοήθησε σημαντικά στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς στο φυσικό πάρκο Οτφάν. Η πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή από άγνωστη αιτία. Έκαψε ήδη 30.000 στρέμματα προστατευόμενης γης. Επιποδός και 70 ειδικά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες από τη Φλάνδρα. Η φωτιά σήμανε συναγερμό και στη γειτονική Γερμανία, καθώς απέχει 2,5 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Αν και πλέον η αλλαγή της φοράς του ανέμου περιορίζει τον κίνδυνο.
20: Aktuell sieht die Lage so aus, dass es sich für die deutsche Seite hier wohl entspannt, weil die Windrichtung auch eher in Richtung Belgien geht.
6: Λόγω του καπνού, οι αρχές είχαν προχωρήσει σε προληπτική εκένωση τμήματος της ιστορικής πόλης Μονσάου.
16: Βελτιωμένο το πυρηνό μέτωπο μετά από τρεις ημέρες στην νοτιοδυτική Γαλλία. Η φωτιά έκαψε 17.000 στρέμματα στο διαμέρισμα της Λανς. Οι 650 κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί επιστρέφουν.
1: Depuis des années j'ai vu des incendies mais comme celui-là jamais.
16: Αντιμέτωπος με τις αποδοκιμασίες του κόσμου βρέθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν επισκέφθηκε την πυρόπληκτη Ζιρόντ. Οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν ντυμένοι στα μαύρα και φωνάζοντας ντροπή. Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στην επαρχία Ουέσκα της Αραγωνίας. Η φωτιά έχει ήδη κάψει 166.000 στρέμματα γης και έχει στοιχήσει τη ζωή σε έναν στρατιώτη.
21: Un miembro de la UME ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico durante las labores de extinción del incendio de las Peñas de Riglos en Huesca. Al parecer ha volcado el vehículo en el que viajaba junto a otros compañeros.
16: Μετά από 10 ημέρες τιτάνιας μάχης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θέτουν τελικά υποέλεγχο τη φωτιά στην επαρχία Ουέλβα. Ήταν μία από τις πλέον καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Ανδαλουσίας, καθώς έκαψε 380.000 στρέμματα. Οι κάτοικοι αποχαιρετούν με χειροκροτήματα τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, καθώς αυτές αποχωρούν από την περιοχή. 5 ενεργά μέτωπα στην Πορτογαλία, κάποια κοντά στα σύνορα με την Ισπανία.
22: 5 firefighters suffered minor injuries after their vehicle caught fire.
16: Περισσότεροι από 1.700 πυροσβέστες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν κινητοποιηθεί για να περιορίσουν τα μέτωπα.
4: Την ώρα που η Ευρώπη δίνει τιτάνια μάχη με τις φωτιές, ο υπόλοιπος πλανήτης δοκιμάζεται από θεομηνίες και πλημμύρες. Η εικόνα μας έρχεται από την Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και τη Χαβάη.
23: Είναι η στιγμή που άνδρες του λιμενικού στην Νότια Κορέα δίνουν μάχη μέσα στις λάσπες για να απεγκλωβίσουν άνθρωπο που έχει θαυτεί σε αυτές. Τον βγάζουν και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του. Οι κατολιστήσεις είναι συνεχείς και καταστρέφουν ολόκληρα κτίρια. Οι διασώστες επιχειρούν μέσα σε λάσπες, πλημμυρισμένους δρόμους και πεσμένα δέντρα. Στο ένα μέτρο έφτασαν τα νερά που καλύπτουν δρόμους και οχήματα. Στη Μανίλα οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οχήματα κάθε είδους προσπαθούν να κινηθούν μέσα στα νερά, ενώ οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να μετακινηθούν.
24: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλίγο.
4: Αλεξάνδρα Παγανή.
25: 29 πολιτείες συγκεκριμένα οδηγούν πλέον τη ΜΕΤΑ σε δίκη, ωστόσο αρχικά να πούμε ήταν 33 οι πολιτείες που είχαν καταθέσει την αγωγή πριν από περίπου 3 χρόνια. Επιδιώκουν εκτεταμένες οικονομικές αποζημιώσεις που μάλιστα μπορούσαν να ανέλθουν στα έως και 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ζητούν επίσης αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Facebook και το Instagram. Κατηγορούν τον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε σχεδιάσει σκοπίμως χαρακτηριστικά που εθίζουν τα παιδιά στις πλατφόρμες με σοβαρές επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία φυσικά. Ισχυρίζονται επίσης ότι η ΜΕΤΑ συλλέγει συστηματικά δεδομένα για παιδιά κάτω των 13 ετών, χωρίς συγκατάθεση των γονέων τους φυσικά, ενώ η ΜΕΤΑ από την πλευρά της, να πούμε, αμφισβητεί τους ισχυρισμούς και επανέλαβε τη διαχρονική της δέσμευση στην προστασία των νέων. Στη δίκη που πρόκειται να ξεκινήσει την Τρίτη, αύριο δηλαδή, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στην Καλιφόρνια, τη δικαστική μάχη, να πούμε, ξεκινούν οι 4 από τις 29 πολιτείες, ενώ αναμένονται και άλλες δίκες τους προσεχείς μήνες.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Ο επίλογος γράφτηκε σήμερα για τη θρυλική Bonnie Tyler. Χιλιάδες θαυμαστές κατέκλυσαν τους δρόμους της Ουαλίας, στην κηδεία της, για να αποχαιρετήσουν τη βραχνή φωνή των 80's υπό τους ήχους του εγκληματικού Total Eclipse of the Heart.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη League Face του Κυπέλλου προκρίθηκε η ΑΕΛ που νίκησε με 3-1 την Άθενς Καλυθέα και ο Άρης που επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Κέλβιν Αριάγκα, ενώ με κάθε επισημότητα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι παίκτης της Ντόρτμουντ για τα επόμενα 5 χρόνια.
1: Συμπαίκτης του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ είναι και επίσημα πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας μάγος ανακοινώθηκε από την Μπορούσια και θα είναι κάτοικος Βεσφαλίας μέχρι το 2031, έχοντας ετήσιες απολαβές κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δικέφαλος του Βορρά με ένα ιδιαίτερο βίντεο με όλες τις ξεχωριστές στιγμές του Κωνσταντέλια σε 13 χρόνια παρουσίας του στην Τούμπα, είπε το δικό του αντίο στον Έλληνα Άσο. Με το νούμερο 27 στην πλάτη θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ ο Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Samsung Sport με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς. Έχοντας τη συμπαράσταση περίπου 2.000 οπαδών της ΙΑΚ, δοκιμάζεται το βράδυ της Τρίτης η Σόφια κοντρα στη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Η Ένωση καλείται να εκμεταλλευτεί τις 5 σοβαρές και σημαντικές απουσίες της βουλγαρικής ομάδας, προκειμένου να έχει τον πρώτο λόγο στη ρεβάνς για την είσοδό της στη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Κυδρινόμαυρη ΠΑΕ πάντως ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του διεθνούς Ονδουριανού μεσοαμυντικού Κέλβιν Αριάγκα από τη Λεβάντε μέχρι το 2030, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 16. Πέρασε με επιτυχία τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός Χαφ αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πειραιωτών, ενώ σειρά έχει ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναέτ Τιγκζινιάν, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα.
0: Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα δεν αποδείχθηκε αρκετό για τη Μαρία Σάκαρη στο Σινσινάτι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε με τρομερή ενέργεια στη φάση του 32 και κατέκτησε δίκαια το πρώτο σετ με 6-4 απέναντι στην Ίκα Σφιόντεκ. Η συνέχεια όμως ήταν ανάλογη. Η Πολωνή ανέβασε την απόδοσή της την ώρα που η Σάκαρη πέστη ένα αναπάντεχο αγωνιστικό blackout. Με 26 αβίαστα λάθη και μόλις ένα break στις 8 συνολικά ευκαιρίες της, η Μαρία έχασε το ρυθμό της. Η Σφιόντεκ εκμεταλλεύτηκε κάθε αστάθεια, πήρε τα 12 από τα τελευταία 14 game και με 6-1-6-1 απέκλεισε τη Μαρία Σάκαρη. Στο μπάσκετ, παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Ο Αμερικανός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε ο Εμπάι Εντιάι.
2: Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι, αφήχθη το βράδυ της Κυριακής στο El Venizelos και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το νέο βήμα στην καριέρα του.
3: I'm happy to be here. Thank you for the club to give me the opportunity. I'm here to bring my energy and let's go to the back-to-back. All player is here is a stable player.
2: Ο 27χρονος forward από τη Σενεγάλη θα περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις και για τα επόμενα δύο χρόνια θα φοράει τη φανέλα των Ερυθρολεύκων. Ο NDI τη χρονιά που πέρασε στην Ευρωλίγα σε 32 αγώνες είχε μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 rebound, 1,2 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα. Παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Ντέρικ Ουίλιαμς, καθώς η Κυτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Αμερικανό Power Forward, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σανέλ Αρένα και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας που περιλαμβάνει οψιών για το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ευρωλίγκα, ο 35χρονος Αμερικανός Forward είχε 11 πόντους και 3,6 rebound ανά 25 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα συμμετοχής σε 160 παιχνίδια με την Bayern Μονάχου, τη Φενέρμπαχτσέ, τη Βαλένθια, τη Μακάβη Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό. Ο Williams επιστρέφει στην Ελλάδα 3 χρόνια μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά για να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα και να ενισχύσει το σύνολο του Dragan Sakota.
4: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Press Talk και Μηχανή του Χρόνου για τη συνέχεια στο Earth News. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Ευρυδική Γούση. Καλό σας βράδυ.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γενικά χαμηλές εντάσεις ανέμων και βαθμία άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με σποραδικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι-απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 35 με 36 και πολύ τοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότι, 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη νότιο νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Την Τετάρτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα. Ήταν η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε πώς φτιάχνονται τα κουτάκια αλουμινίου. Έχουμε έρθει εδώ για να δούμε πώς κατασκευάζεται η πρώτη ύλη. Εδώ λοιπόν οι πλάκες θα μετατραπούν σε αυτά τα τεράστια ρολά αλουμινίου. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ για να μάθω τα πάντα για την παραγωγή αλουμινένιων δοχείων.
1: Μα πώς φτιάχνετε κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω αν μου άναψες το κεράκι στον Αγιώργη.
3: Τώρα το κεράκι. Έλειωσε εδώ και ώρα.
4: Εγώ έχω τα ίδια συναισθήματα με τότε.
5: Γιατί δεν σε αρέσει η κόρη μου, ε? Λέγε, ρε. Μίλα, ρε. Τι έχει, τι της λυπεί?
6: Δεν το έχω, το περιβέρω. Αν η μανούλα σου ονειρευόταν ένα κομπόδεμα για την κυρατιά της, δεν θα το πάρει από μένα.
2: Βρε, βρε, τα πουλάκια μου. Σας έπιασα.
7: Σε ξένα χέρια. Αύριο στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.
8: Βρισκόμαστε στο Βαν και σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε προς τα Γιάννηνα. Εκεί, με έτοιμα του χρυστάρα μας, θα κάνουμε μια εμπειρία γευσυγνωσίας.
9: Ρε Γιάννη, γευσυγνωσίας, μια λέξη είναι ρε Γιάννη. Και έλεγα ρε Χρήστα την αρχή να παίρναμε το Λέτζε για παρουσιαστικό. Α, ο Λέτζες.
10: Να πάμε καλαμπάκα για ποδήλατο.
1: Βαν Life. Κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
11: Απ' τον τόπο που είμαι εγώ, ξεβρούν αγάπη.
12: Κυριακή στο χωριό ξανά. Του Μίνικ, του Χουάρε, Μάτα. Εμείς εδώ, σε αυτόν τον τόπο, έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό, αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις, τη ζέλεις το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία. Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.
11: Είσαι με εσένα, ναι, κι όλα με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι?
1: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
13: Περιμένω στην Όαση.
1: Αυγουστιάτικες νύχτες.
14: Μα είναι καλοκαίρι.
15: Κανείς δεν έχει την ημέρα.
16: Κοίτα τι θάρες.
17: Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η Φωνή των Ονείρων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8

35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο plus τα taxes. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Έλα πάμε.
2: Σαν ρυθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά,
2: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός AM.

Έλα, ρε μου. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

φωτιά στον Νέφη. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο MCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

Γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κουρασέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Μην με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

0: πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη.
1: Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας, με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου, 1266 Turin Street, στο Κλειγόρε, και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Kinneras Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

0: Ήταν η Καραμπατάκη του Ουγγλέντι.
1: 9 φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
0: Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απεργή. Κόντο Deer Pizzeria, 674 Golf Βουρίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Ακελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Χόρεψε στο ρυθμό.

0: Kongo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kongo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kongo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kongo's, ιδρυτής της Kongo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kongo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kongo's Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

καλό δίκημα σε όλους. Η ώρα 3 και 56 λεπτά και πολύ ζέστη εδώ στη Φλόριδα φέτος. Έχουμε πάρα πολλές ζέστες. Καλά μπανάκια. Ξέρω ότι μπαίνετε στη θάλασσα να δροσιστείτε. Αλλά πολύ ζέστη κάνει. Καλωσορίζω τους πάντες εδώ στην ηλιόρουστη και πάρα πολύ ζεστή Φλόριδα. Καλό καλό καιράκι να έχετε. Και είμαστε πλέον στα μέσα του Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο σταθμός μας πάντα στη διάθεσή σας. Για ό,τι χρειάζεστε πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Για διαφημίσεις, αγγελίες και τα λοιπά πάρτε με τηλέφωνο.

Εάν ψάχνετε γυναίκα για το σπίτι σας, να κάνει τα θελήματά σας, να πηγαίνει στα φαρμακείο, στα μαγαζιά, να μαγειρεύει για σας, επίσης να καθαρίζει το σπίτι και να σας περιποιείτε, πάρτε τηλέφωνο τώρα στην Ελπίδα στο 727-272-5730. Επαναλαμβάνω, 727-272-5730. Είναι διαθέσιμη και κάνει όλες τις δουλειές για σας.

Όπου γεματάκι σε όλους. Καλό οδήγημα και καλά μπαλάκια. Πολλές ζέστες έχουμε στη Φλόριδα. Μια φορά φωτιές δεν έχουμε. Πολύ πράσινο έχουμε. Βροχές δεν προβλέπονται σήμερα, αλλά πολύ ζέστη. Καλωσορίζουμε τους φίλους μας στο Κρήγορε Beach. Επίσης στο Τάρμπο Beach, απάνω εκεί στο Harbour Park. Έχουν κάτι παρέες. Προσπαθούμε, λέει, να κάνουμε υγειοθεραπεία, αλλά και ο ήλιος πολύ. Τι να σας κάνω, παιδιά, Φλόριδα είναι. Επίσης κάτω στο Sunbeam Beach, τους καλωσορίζουμε τους πάντες. Lido Beach, στο Anna Maria Island, είναι πάρα πολύ ωραίο το beach. Εκεί καθαρά νερά, ε. Μας ακούτε και στα κινητά σας τηλέφωνα τώρα, όπου και να είστε. Επίσης και στα FM, 101,9 FM στέρεο, 1520 στις Αρισότα, Μπρέντιτον, Σαπίτρου, Κρήγορε, Λέικλαντ, Τάπος, Φρύνης και Χενάντο και Πάσκο Κάουτι στο 1520, είναι πανίσχυρος αυτός ο σταθμός. Επίσης στο 1500 AM, το WPSO.com στο διαδίκτυο.

σταθμό Φωνή των Λινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέτι.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Φωνή των Ονεινών. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ονεινών.

Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 5 και 7 λεπτά. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Πολλά και διάφορα σήμερα Δευτέρα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Εάν ψάχνετε να βρείτε μια γυναίκα για να μαγειρεύει για σας, να καθαρίζει το σπίτι σας, εάν είστε ηλικιωμένοι, ηλικιωμένος και θέλετε σπέσια φροντίδα, τηλεφωνήστε στην Ελπίδα στο 727-272-5730. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-272-5730. Είναι η γυναίκα που πραγματικά ενδιαφέρεται να σας εξυπηρετήσει στο σπίτι σας. Μπορεί να οδηγάει στα 272-5730. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-272-5730. Είναι η γυναίκα που πραγματικά ενδιαφέρεται να σας εξυπηρετήσει.

Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανήνων. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας.

0: Hondo's Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: Ωραίο τραγουδάκι. Γεια σας αγαπητοί φίλοι στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Περιμένω να συνδεθούμε με την Αυστραλία, με τον δορυφόρο κάτω στην Λατινική Αμερική. Έχουμε μεγάλη ακροαματικότητα, ξέρετε, αυτή προπατώ σε εκπομπή ελεύθερη γνώμη. Παρόλο που μας έχουν στην μπούκα του κανονιού, μερικά κράτη μας έχουν απομονώσει. Το λέω αυτό γιατί δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Μας έχουν απομονώσει διότι, αγαπητοί φίλοι, δεν θέλουν να ακούνε αλήθειες. Ποια αυτά τα κράτη? Είναι στην Ανατολή, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, επίσης στα Σκόπια, Τουρκία και μερικά εκεί κάτω στις τουρκικές περιοχές. Έχουν μπλοκάρει το κανάλι μας, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν οι φίλοι Έλληνες και Πόντοι που παίρνουν το κανάλι κατευθείαν από εμάς και το μεταδίδουν στις δικές τους σελίδες και έτσι όλοι μας βλέπουν. Ό,τι και να κάνει, εμείς έχω τον τρόπο να βγούμε εκεί και να μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές. Στη Ρωσία όμως είμαστε στο Cable TV στη Ρωσία μέσω δορυφόρου. Σε όλα τα ξενοδοχεία μας βλέπουν. Άμα πάτε στη Ρωσία και μένετε στη Μόσχα και βάλετε το. Έχει το Greek Voice στο κανάλι. Το μόνο το οποίο σταματάνε να εκπέμπουν στη Ρωσία, ξέρετε ποιο είναι? Την Κυριακή το πρωί. Κυριακή το πρωί, όταν έχω τη θεία λειτουργία του καθεδρικού ναού στο κανάλι μας. Όταν έχω αυτό το πρόγραμμα, το κλείνουν για 4 ώρες. Να μην μεταδοθεί θεία λειτουργία. Γιατί η Ρωσία είναι στα μαχαίρια με την Ουκρανία και με το Πατριαρχείο. Τι θέλαμε να πάνε να πω? Θα πάνε οι καλόγεροι να πολεμήσουν τώρα και αυτός ο άλλος ο τρελός, ο λεγόμενος Ζελόσκι, έχει φάει τόσους Ουκρανούς. Κλείνει τις ελληνικές εκκλησίες, δεν αφήνουν να θάψουν και να κάνουν ελληνικές ορθόδοξες κηδείες. Και η Αρχιεπισκοπή, θα μας τα πει στο Ματάκι σε λίγο, η Αρχιεπισκοπή, κυρίες και κύριοι, τι κάνει? Θα το δημήσει, λέει, να δώσει και το μεγάλο βραβείο και λένε να δώσει και ένα 2 εκατομμύρια δολάρια. Εδώ δεν έχουμε να φάμε. Και οι εκκλησίες μας πέφτουν κάτω από τα ρούφια και τέτοια πράγματα που ζητάνε αυτά να κάνουν επισκευές. Τα σχολεία μας κλείνουν και εμείς χαρίζουμε οι Αρχιεπισκοποί όλα τα εκατομμύρια που στην Τουρκία. Για να αγοράζουν οι Τούρκοι πολεμικά, πολεμοφόδια και θέλουν τα F-35 και τα F-16 για να είναι όλα, γιατί δεν έχει εχθρούς η Τουρκία, μονάχα λέει, η εχθρή της Τουρκίας είναι μόνο η Ελλάδα. Και σήμερα, εχθές δηλαδή, τι έκανε, άρχισε να λέει το Καστελόριο είναι δικό μου, η θάλασσα είναι δικιά μου, δεν μπορεί να μπαίνετε μέσα, άστε έχουμε γίνει, πάμε για πόλεμο, πάμε για πόλεμο. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, να περνάτε καλά. Στις Ινδίες, στον Ινδικό ωκεανό, σε όλους τα ελληνικά μας τα καράβια που βρίσκονται εκεί κάτω, στον Ινδικό ωκεανό, στον Περσικό κόλπο κτλ. Αν υπάρχουν αμερικανικά καράβια, αν υπάρχουν τέλος πάντων, γιατί με τον πόλεμο τώρα θα κάνουν τη γύρα από την Αφρική και έρχονται από το κάτω μέρος, ξέρετε, για να πάνε. Λοιπόν, σήμερα θα έχω κοντά μας για λίγο τον Νίκο Σταματάκη σε ένα λεπτό. Θα ήθελα να πω ότι χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες και σε όλες που γιορτάζανε χτες της Παναγίας, 15 Αύγουστο, προχτές δηλαδή. Στην Ελλάδα έχει γίνει χαμός. Βρε τόσα πανηγύρια. Στην Κεφαλονιά έσπασε τα ρέκορς, όπως μου λέει ο φίλος μας ο Άγγελος Ανδριάτος. Είχαμε 450 πανηγύρια. Και γεμάτα ρε παιδί μου, κόσμος, όλοι χορεύανε και τρώγανε. Να κάτι πράγματα, να κάτι κοιλιές, πράγματα, γίνανε όλοι σαν τους κυλίτσες, τέλος πάντων. Και μετά φωνάζουν, δεν έχουν να φάνε. Παράξενο μου φαίνεται, δεν σας φαίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή όλοι φωνάζουν, η Αθήνα άδειασε, η Θεσσαλονίκη άδειασε, δηλαδή όλοι πήγανε στην επαρχία και στα νησιά. Η Κεφαλονιά γέμισε, είναι τόσο πολύ τουρισμό, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, τα πάντα. Η Κρήτη, όλα τα νησιά, στα Δωδεκάνησα, όλα γεμίσαν. Πήγανε και στην Τίνο, στις Παναγίες της Τίνου. Anyway, χρόνια πολλά σε όλους. και σε όλες που εορτάζανε χθες. Μεγάλη μέρα, η μέρα του 15 Αύγουστο. Εδώ στη Φλόριδα δυστυχώς, στο Τάπο Σπρινγκς είχανε το Σαββάτο την ημέρα της Παναγίας. Ο Άγιος Νικόλας είχε μετά από την εκκλησία, ήταν να πήγαινα εγώ εκεί πέρα, δεν προλάβαινα να πάω. Πιστέψτε με, είχα τις εκκλησίες εδώ πέρα και αργήσανε και τα λοιπά, γιατί μεταδούμε τη λειτουργία, στο κανάλι μας. Έτσι δεν προλάβαινα να πάω, είχα μετά στο ΣΠΑ. Ο Προμηθέας πήγε πάρα πολύ καλά στη βραδιά του, της Παναγίας, όπως και εμείς, περάσανε ένα πολύ ζέστη, ρε παιδί. Ζέστη και κουνούπι. Πολύ κουνούπι δηλαδή, έκανα έτσι και τα πήγαινα τα κουνούπια πάνω μου. Αλλά δεν ήταν επικίνδυνα. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και μερικά μολυσμένα κουνούπια, αλλά ραντίζουν νομίζω τώρα και θα τα καθαρίσω από τη μέση. Εντάξει, πέρασε ο κόσμος καλά. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες, ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Λέει και μας λένε ότι ο Τραμπ μπήκε στο νοσοκομείο. Όλα αυτά ακούω σήμερα. Δηλαδή όχι σήμερα, τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ πεθαίνει. Ακούστε τι λένε. Ακούστε ρε πράγματα. Τι πράγμα είναι αυτό με αυτούς τους λίμπερους. Έχουν τέτοιο μίσος που τον άνθρωπο τον έχουν κάνει πεθαμένο. Breaking news, just now. Εμπήκε ο Τραμπ στο νοσοκομείο. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, λέει, είναι μια χαρά τώρα, λέει. Εμπήκε και βγήκε. Μπήκε από την προσινή πόρτα, πήραν οι κάμερες και βγήκε από την προσινή πόρτα του νοσοκομείου και είναι στο Λευκό Νίκο και είναι, όπως λένε εδώ πέρα, μια χαρά για να κανονίσει για τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή κτλ. Έχουμε τον Νίκο Σταματάκη στη γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, Νίκο. Τα ξέρεις, είσαι εκδότης εκεί της εφημερίδας η Νέα Υόρκη με
1: το Χελενισκόπ.
0: Το Χελενισκόπ. Και είσαι στα γεγονότα εκεί πέρα. Ξέρεις από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε σήμερα, ότι...
1: Ας αρχίσουμε από κάποιες κυθύρους που σκουβεντιάσαμε και μεταξύ μας για το τι συμβαίνει με τον Ελπιδοφόρο, τον Αρχιεπίσκοπο.
0: Ναι.
1: Που έχει σχεδόν εξαφανιστεί εδώ και κανένα μήνα περίπου.
0: Ναι, γιατί το γυρεύουνε λέει όλοι και έχει εξαφανιστεί. Γιατί.
1: Αρχικά υπήρχε κάποιοι μάλιστα υποθέσανε, δεν θέλουμε να κάνουμε υπερβολές, αλλά κάποιοι υποθέσανε ότι υπάρχει κάποιο θέμα υγείας, γιατί τέλος Μαΐου, 30 Μαΐου είχε πέσει σε κάποια εκκλησία, είχε ας πούμε ζαλιστεί, κάτι σε στήσεις του σε μια τελετή που έγινε σε εκκλησία στην Θεσσαλονίκη. Πήγε στο νοσοκομείο, από τις επίσημες ανακοινώσεις των γιατρών όλα φάνηκαν ότι είναι καλά. Μετά επέστρεψε εδώ όλο τον Ιούνιο, ήταν σε διάφορες επαφές, εκδηλώσεις, δραστηριότητες μέχρι και το Clergy Lady Congress του αρχές Ιουλίου. Και μετά πήγε στην Ελλάδα που μέχρι τις 15-16 Ιουλίου εμφανίστηκε σε διάφορα, μια-δυο φορές και από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, όχι πως ανησυχούν.
0: Ναι.
1: Ειδικά για παιδιά μου, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε κάτι επίσημο πρόσωπο και κάποιον ο οποίος έχει μια υπεύθυνη θέση και είναι ηγέτης της Αρχιεπισκοπής, καλό θα ήταν να μην μένει το πρόγραμμά του τελείως κενό για εβδομάδες ολόκληρες.
0: Και προπαντός, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο, και προπαντός στη σημερινή εποχή που βράζει η Αμερική ολόκληρη και η Νέα Υόρκη, ο Καναδάς και η Λατινική Αμερική που θέλουν στο zero ground, εκεί που πέσανε οι δίδυμοι πύργοι, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, γιατί δύσκολα να καταλάβουν πολλοί ακροατές, πάρα πολλοί, όχι μερικοί, πάρα πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Μιλάμε για Άγιο Νικόλα και νομίζω θα μιλήσουμε για τον Άγιο Νικόλα στη Νέα Υόρκη, στο Ιτάπα, στο δεξιά και αριστερά, στο Τάπο Σπίνης. Νο. Ο Άγιος Νικόλας, zero ground. Επαναλαμβάνω. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που χτίστηκε από ένα μουρνοκεφαλονίτη εδώ και 100 χρόνια, η οποία γκρεμίστηκε αυτή η εκκλησία με τα Twin Towers, όταν πήγαν οι Άραβες και οι εξτρεμιστές, οι τρομοκράτες τα λοιπά και τα ρίξαν όλα κάτω, whatever, χτίσανε μια καινούρια εκκλησία που είναι στο Zero Ground. Σε αυτή την εκκλησία όμως έχει μετατραπεί σε τρίτο σημείο όπου να φαίνεται ότι μπορούν και οι Εβραίοι να κάνουν λειτουργία και οι Μουσουλμάνοι να κάνουν λειτουργία και άλλες εθνικότητες.
1: Κοίταξε, να πούμε δύο λόγια για αυτό το θέμα.
0: Ναι, είναι να κάτι το οποίο περιμένω να μου το πούνε και από την Αρχιεπισκοπή, γιατί έχω ζητήσει εγώ αν αυτό αληθεύει. Που δεν πρόκειται, δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό το θέμα, ένα αυτό, Νίκο, αυτό το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο σήμερα είναι ότι στην οθόνη βλέπουμε εδώ πέρα τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, και βλέπουμε και τον άνθρωπο ο οποίος είναι ένας τρομοκράτης, είναι πρόεδρος τάχα της Ουκρανίας, βαρτός χωρίς να ψηφιστεί από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. 99% στην Ουκρανία έχουμε Ορθόδοξους όπως είναι στην Ελλάδα, και τώρα με τον πόλεμο στη Ρωσία που έχουν, όσοι Ουκρανοί πεθαίνουν στον πόλεμο, ο Ζελένσκις δεν τους αφήνει να τους θάψουν ή να τους διαβάσουν σε ελληνικές Ορθόδοξες ή Ουκρανικές εκκλησίες. Τις έχει κλείσει όλες. Και εγώ ρωτάω, πώς είναι δυνατό η Αρχιεπισκοπή να μαζεύει λεφτά και η ΑΧΕΠΑ να δίνουν στο Ζελένσκι, σε αυτούς που έχει κάνει βίλες στην Κρήτη τώρα και δεξιά και αριστερά, που κάνουν 5 και 10 εκατομμύρια δολάρια, στο Ισραήλ αγοράζει βίλες και σπίτια. Ένας Εβραίος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τους Ορθοδόξους και τους Ουκρανούς. Και σήμερα όμως αυτός ο άνθρωπος τιμείται από την Αρχιεπισκοπή Νέας Υόρκης. Πες μου σε παρακαλώ που είσαι εσύ κοντά, τι γίνεται εκεί κάτω με αυτήν την υπόθεση.
1: Καλά, πρώτα απ' όλα η ιστορία αυτή ξεκίνησε από την κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero, όπως είπες. Αυτήν βάλανε μπροστά, γιατί όλοι οι συμμετέχοντες εκεί στο Paris Council είναι επιλεκτοί της Αρχιεπισκοπής και έχουν κάποιο ρόλο να επιτελέσουν για τις άρχοντες του Πατριαρχείου και για την Αρχιεπισκοπή. Η Ουκρανία είναι το πιο σπουδαίο από όλα τα παιχνίδια που έχουν στο τραπέζι τους. Να το πούμε έτσι πιο απλά. Και το έχουν αποδείξει, αποδεικνύεται κάθε μέρα. Και ο Ζελένσκι είναι ο frontman, να το πούμε έτσι, είναι αυτός που είναι μπροστά και επιτελεί τους σκοπούς, όχι μόνο της Αμερικής, αλλά και της Δύσης. Βασικά, εκείνοι που τον μεταχειρίζονται ιδιαίτερα είναι οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Εκείνες οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, οι MI6, είναι αυτοί που κάνουν το handling του Ζελένσκι και φυσικά οι στόχοι τους οποίους χτυπάει με τα drones και τα λοιπά είναι, γίνεται δυνατό αυτό το πράγμα επειδή η Αμερική η ίδια του παρέχει με τα satellites τους στόχους. Αλλιώς οι πύραυλοι του Ζελένσκι και τα drones δεν θα έχουν καμία αξία. Το ότι η Αμερική προσποιείται ότι είναι ουδέτερη είναι τελείως ανόητο, ας το πούμε έτσι. Αλλά γιατί η Αρχιεπισκοπή τιμάει τον Ζελένσκι, γιατί προωθούν τον άνθρωπο της Ουκρανίας, για την Αρχιεπισκοπή που είναι, ας πούμε, του Πατριαρχείου υπάλληλος, ας το πούμε έτσι. Ο Ζελένσκι είναι το πρόσωπο της Ουκρανίας. Δεν έχουν κανένα λόγο να τον τιμήσουν, γιατί ο άνθρωπος έχει αυτή τη στιγμή μέσα στην Ουκρανία έχει καταλάβει 1500 εκκλησίες της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό τον Ονούφριο. Όσοι γνωρίζουν ελάχιστα προσδοξία από Ορθοδοξία ξέρουν ότι ο Ονούφριος, ο ηγέτης της κανονικής Εκκλησίας της Ουκρανίας, είναι ο άγιος άνθρωπος και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. Ο Ζελένσκι και αυτοί που είναι από πίσω του, και είπαμε ποιοι είναι, έχουν φτάσει στο σημείο να επιτίθενται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ακόμα ό,τι γίνονται διαφορές. Δώσε στην επιφάνεια της εκκλησίας του, άσε να κάνει τι θέλει, αλλά άσε και τον Ονούφριο, ο οποίος έχει την πλειοψηφία. Πριν τον πόλεμο το 70% και επιπλέον της 100% των Ουκρανών ήταν σε εκκλησίες υπό τον Ονούφριο, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι υπό το Πατριαρχείο Μόσχας, αλλά δεν υπάρχει καμιά υποταγή. Είναι ανεξάρτητος, απλώς κάτω από την πνευματική μόνο καθοδήγηση του Πατριαρχείου Μόσχας, όπως συμβαίνει και με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες αλλού, που είναι άλλες είναι υπό το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, άλλες είναι τελείως αυτόνομες κτλ. Έφτασε το σημείο λοιπόν ο Ζελένσκι να καταστρέφει, να παίρνει στην ουσία τις εκκλησίες για να τις μεταδώσει, να τις μεταφέρει σε άλλες δικαιοδοσίες υπό τον επιφάνειο κυρίως. Και ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία δηλαδή θα χρειαστούμε μισή εκπομπή για να τα πούμε αν θέλαμε να κάνουμε ανάλυση. Έχουν υποφέρει πολλοί άνθρωποι, έχουν άλλοι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις που γίνονται σε εκκλησίες, άλλοι έχουν τραυματιστεί. Ναι. Αλλά τι νόημα έχει να τιμάς κάποιον ο οποίος αποδεδειγμένα μέχρι και εδώ στο Κογκρέσο φτάσανε οι Ουκρανοί με τη βοήθεια Αμερικανού δικηγόρου που τους υποστήριξε για να παρουσιάσουν την υπόθεση αυτή. Τι νόημα έχει η Αμερική να ανακατεύει τη θρησκεία και ειδικά την Ορθοδοξία σε αυτόν τον πόλεμο? Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Αλλά προφανώς ξέρουμε την απάντηση, αν έχουμε καιρό θα φτάσουμε και σε αυτό, είναι παλιά ιστορία, γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι και πόλεμος εναντίον της Ορθοδοξίας. Έτσι ξεκίνησε από το 1990. Υπάρχει ένα περίφημο βιβλίο του Σάμιουελ Χάντιγκτον που λέγεται Class of Civilization, σύγκρουση πολιτισμών. Αυτό ήταν βγήκε αρχικά το 1992 και αργότερα. Και στην ουσία έχει γίνει το Ευαγγέλιο του State Department. Αν κάποιος διαβάσει και φτάσει μέχρι τη σελίδα 37-38, θα δει εκεί με λεπτομέρεια τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία. Γιατί λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, να το πω έτσι με δύο λόγια. Διότι μετά την πτώση του κομμουνισμού, 70 χρόνια κομμουνισμού σε όλα τα σοβιετικά κράτη, Ουκρανία, Λευκορωσία, Ρωσία, παντού. Μετά τα 70 χρόνια κομμουνισμού, ξέρετε πόσες χιλιάδες εκκλησίες χτίστηκαν, κυρίως κάτω από την επίβλεψη του Πούτιν. Στη Ρωσία, 30.000 εκκλησίες ορθόδοξες. Ναι. Τι σημασία έχει αυτό? Έχει μεγάλη σημασία, διότι για όσους ξέρουν τα βασικά για το τι σημαίνει ρωσικός λαός και ρωσική κουλτούρα, ας πούμε, για όσους έχουν διαβάσει ένα ή δύο από τα μεγάλα έργα του Τολστόη και του Ντολστογεύσκη, καταλαβαίνουν ότι δεν νοείται Ρωσία χωρίς Ορθοδοξία. Ναι. Οπότε λοιπόν έκανε το απλό πράγμα που έκανε ο κάθε ηγέτης, δηλαδή επανέφερε τους Ρώσους στην Ορθοδοξία.
0: Ναι.
1: Και αυτό όταν έγινε γνωστό στη Δύση, όταν αποφασίσαν να κάνουν επίθεση εναντίον της Ανατολής, της Ρωσίας δηλαδή, αποφασίσαν ότι η επίθεση θα περιλαμβάνει και την Ορθοδοξία. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ βασικό για να καταλαβαίνουμε το τι συμβαίνει σήμερα. Ήταν συνειδητή απόφαση από τα κέντρα αποφάσεων της Δύσης να χτυπήσουν την Ορθοδοξία. Γιατί ξέρουν ότι ένας λαός που δεν έχει... Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους λαούς και στην Ελλάδα σήμερα. Γιατί και εμείς οι Έλληνες δεν νοούμαστε χωρίς την Ορθοδοξία. Ή τέλος πάντων χωρίς την πίστη στο Θείο, αλλά στην περίπτωσή μας την Ορθοδοξία. Δεν νοούμαστε. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε ότι είμαστε έθνος χωρίς αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε όλοι τι κάνουν για να σπάσουν, να στακίσουν τον ελληνικό λαό. Τι από τα gay baptism και τα gay marriages μέχρι οτιδήποτε άλλο για να αφαιρέσουν αυτό το ηθικό στήριγμα που έχει κάθε λαός, που είναι η πίστη στο Θείο. Παρόμοια πράγματα συμβαίνουν στην περίπτωσή μας. Γι' αυτό και φτάσαμε να βλέπουμε κατεστραμμένες εκκλησίες σε όλη την Ουκρανία.
0: Γι' αυτό βλέπουμε, κοίταξε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάς, έχω εδώ πέρα ένα στρατιώτη από Ουκρανών και με τα δάκρυα. Ολόκληρη φανταστική εκκλησία, βυζαντινού τύπου εκκλησία, σαν την Ελλάδα και στην Αμερική που έχει τις βυζαντινές εκκλησίες, έχει τροπνιστεί από τις Ρώσκες. Τις έχει γκρεμίσει όλες. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Και βλέπουμε εδώ πέρα την καταστροφή και εδώ βλέπουμε την ανακοίνωση ο Ζελένσκις, εδώ είναι η ΜΑΒ, ήταν αυτός, και εδώ η ανακοίνωση που γίνεται τώρα. Και πες μου σε παρακαλώ, ξέρουμε τα εγκλήματα, αυτός ο άνθρωπος είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας των Ορθοδόξων Χριστιανών στον πλανήτη σήμερα, ο Ζελένσκις. Καλά, το Πατριαρχείο μας και Αρχιεπισκοπή δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι έχουν διχάσει τον ελληνισμό στην Αμερική και ότι έχει ξεσηκωθεί η Νέα Υόρκη.
1: Έχει ξεσηκωθεί πολλοί κόσμοι.
0: Τι κάνουν τώρα αυτοί στην Νέα Υόρκη εδώ πέρα? Εγώ βλέπω εδώ πέρα και λέει πότε ημερομηνία και λέει καθαρά και μαζεύουν τον κόσμο να τορπιλήσουν αυτή την κίνηση της Αρχιεπισκοπής. στέλνουν γράμματα δεξιά-αριστερά στον Τραμπ, στέλνουν γράμματα.
1: Έχει, είναι, θα σου στείλω
0: δηλαδή
1: αργότερα.
0: Είναι σε θέση, είναι σε θέση αυτή τη στιγμή, αν συμβεί αυτό το πράγμα, τέλος του μηνός, τι προβλέπω. Ότι πάει για φτώχευση, πάει για φτώχευση η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Δεν ξαναδίνουν μια πεντάρα κανένας, ούτε πλούσιοι, εγώ άκουσα πλούσιους που είναι άρχοντες στην Αρχιεπισκοπή να με παίρνουν και άγγελε, δεν μας αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα που κάνει ο Αρχιεπίσκοπος. Λέω μιλήστε του, φίλες εσάς. Τι κάνετε. Λέει λύπη, λέει. Δεν είναι πουθενά κανένας, έχουν εξαφανιστεί όλα. Αλλά θα γίνει η τελετή αυτή στον ναό αυτόν.
1: 26 Σεπτεμβρίου, όχι δεν θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει σε κάποιο μεγάλο banquet hall από το Σιπριάνι νομίζω, που θα είναι κάπου downtown Manhattan.
0: Και εδώ είναι και τα λεφτά. Πόσο θα είναι η τιμή, $250,000, $100,000, $50,000, $25,000, $3,500 και για τους φτωχούς λέει, το εισιτήριο θα είναι για τους φτωχούς $1,500. Για τώρα κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν τρέπονται και λιγάκι. 250 χιλιάδες, παιδιά, τόσα λεφτά έχετε για πέταμα να τα στείλετε στην Ουκρανία για να χτυπάει αυτός ο άνθρωπος αδρέφερος στους Ορθοδόξους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι από τα νέα που το έχετε εδώ πέρα, όλες οι αμερικανικές εφημερίδες ουρλιάζουν. Δεν μπήκε το Ορθοδόξο. Λέει Ζελένσκι, dinner, explore much the biggest Orthodox scandal. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Ορθοδοξίας σε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει η Ορθοδοξία. Αυτό το πράγμα που γίνεται μεθαύριο. Και κανείς δεν μιλάει.
1: Σε μια ιστοσελίδα που είναι συγγενική με εμάς, orthodoxreflections.com, θα σου στείλω και το πόστερ, είναι πολύ μεγάλο και ενδεικτικό. Έχουν μαζέψει υπογραφές. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 1.300 περίπου υπογραφές εναντίον της Αρχιεπισκοπής και εναντίον της εκδήλωσης υπέρ του Ζελένσκι. Και θα σας το στείλω, αν θέλεις, το βάζεις και εσύ, έτσι ώστε να μαζευτούν ακόμα περισσότερες υπογραφές και να δείξει ο κόσμος ότι είμαστε τελείως αντίθετοι με τέτοιου είδους ψευτοτιμές, ας πούμε, για κάποιον ο οποίος στην ουσία είναι εχθρός της Ορθοδοξίας.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως ξέρεις, ήταν μεγάλο το θέμα του το γεγονός ότι ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, έδωσε αυτοκεφαλία στον Επιφάνιο και τον έκανε αυτοκέφαλο Μητροπολίτη Κιέβου, από εκεί που δεν ήταν τίποτα, παρά την αντίθεση όλων των εκκλησιών. Και ακόμα και σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των εκκλησιών από Βουλγαρία, Ρουμανία, η μισή της Ελλάδας, πάρα πολλοί Μητροπολίτες της Ελλάδας είναι αντίθετοι, και η μισή της Κύπρου, το Πατριαρχείο Αντιοχίας, η πλειοψηφία των Ορθοδόξων και φυσικά το Πατριαρχείο Μόσχας, Γεωργίας κτλ., Αλβανίας μέχρι στιγμής, Σερβίας, όλες αυτές οι εκκλησίες οι Ορθόδοξες είναι εναντίον της αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας, επομένως και παρόλα αυτά ο Πατριάρχης εξακολουθεί εκεί πέρα τώρα μιλάς για τεράστια πληθυσμιακή πλειοψηφία, εκατομμύρια εκατομμυρίων που είναι εναντίον, και ανθρώπους πολύ σπουδαίους. Ο Μακαρίτης, ο θαυμάσιος αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο συμπατριώτης, ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ο οποίος θεωρείται ένας φάρος της Ορθοδοξίας, όπως επίσης και όλος Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ από την Αγγλία, είχαν με πολύ σοφές επιστολές προς τον Βαρθολομαίο εξηγήσει ότι για να αποδοθεί αυτοκεφαλία στην Ουκρανία θα πρέπει να γίνει πανορθόδοξη σύνοδος επί του θέματος αυτού. Μάλιστα ο Γιαννουλάτος, ο Αναστάσιος, είχε γράψει και δύο επιστολές θαυμάσιες, τις έχω δημοσιεύσει παλαιότερα, που εξηγούσε ότι μόνο έτσι θα έχει νόημα. Ο Βαρθολομαίος όμως, παρότι παλαιότερα, γύρω στο 2002 νομίζω ή 3, είχε με επιστολή προς τον Κύριλο, τον Πατριάρχη Μόσχας, αναγνωρίσει ότι η Ρωσική Εκκλησία έχει εποπτεία επί της Ουκρανίας, ξαφνικά, επειδή πήρε γραμμή, φαίνεται προφανώς, από το State Department ή από κάποια από τα δυτικά κέντρα, άλλαξε γραμμή και επέμεινε στην αυτοκεφαλία. Και στην ουσία παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι από την εποχή του πρόεδρου Τρούμαν και από του Πατριάρχη Αθηναγόρα, που κατέφτασε στην Κωνσταντινούπολη με το προσωπικό αεροπλάνο του Προέδρου, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης είναι βασικά ένα εργαλείο για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, το οποίο μπορεί να έπαιζε κάποιο ρόλο επί κομμουνισμού, το δέχομαι ως ένα βαθμό αυτό, αλλά στη σημερινή εποχή δεν είναι δυνατόν από τη μια να βγαίνει ο Πατριάρχης και να κατηγορεί τους Ρώσους ότι τάχεται στο Ρώσο Πατριάρχη ότι ακολουθούν την πολιτική εξουσία του Πούτιν και από την άλλη ο ίδιος να κάνει τα ίδια, να είναι ένας απλός μοχλός της πολιτικής εξουσίας της Δύσης. Δεν υπάρχει θέμα αυτό. Το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν όλοι, και ο Βαρθολομαίος και ο Κύριλλος της Μόσχας και οι υπόλοιποι ηγέτες της Ορθοδοξίας, είναι να προστατεύσουν τους χριστιανούς και τις εκκλησίες τους. Τι δουλειά έχουν για να καταστρέφουν εκκλησίες? Αλλά είναι το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ξέρεις, έχει να κάνει με τη ρωσοφοβία και την
0: κατάλαβα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλος του μήνος. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εδώ βλέπουμε, αγαπητέ φίλε, η Τουρκία σήκωσε σημαία εναντίον της Ελλάδος και ανοιχτό πόλεμο. Και είπε, αυτά τα μέρη δικά μου, τελεία και παύλα. Ο Τραμπ σήμερα, εχθές μίλησε ο Τραμπ νομίζω για την Τουρκία πάλι τον εξύψωσε τον Ερντογάν. Συγχαρητήρια που έκανε αυτό το τρίο, ξέρεις, κάτω στην Μέση Ανατολή κτλ. Και έχει πάρει τώρα φόρα ο Ερντογάν εναντίον της Ελλάδος και ζητάει οικόπεδα παραθαλάσσια και τα έκανε και τα πήρε, λέει. Τι ξέρεις για αυτό το θέμα?
1: Δεν πρόκειται για οικόπεδα, είναι για θαλάσσια πάρκα.
0: Οικόπεδα, παραθαλάσσια οικόπεδα, λέει, παραθαλάσσια πάρκα, ναι.
1: Είναι θαλάσσια πάρκα μέσα στα χωρικά, μέσα στην πάνω από ελληνική ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ευτυχώς στην περίπτωση αυτή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέβρασε πολύ έτσι δυνατά.
0: Πολύ δυνατά.
1: Και αυτό είναι θετικό, ας πούμε. Είναι θετικό.
0: Νομίζεις ότι θα μπούμε σε πόλεμο με την Τουρκία μέσα σε κανένα μήνα?
1: Κοίταξε, υπάρχουν πολλές παράμετροι στο θέμα αυτού, αν θα υπάρξει πόλεμο. Να πούμε ένα πράγμα πρώτα, ότι για περίπου 1-2 χρόνια τώρα, ακόμα από διάφορες πηγές, οι οποίες δεν είναι και τόσο φανερές στα μέσα επικοινωνίας, ότι οι Ισραηλοί παράγοντες προσπαθούν να σπρώξουν την Ελλάδα να κάνει να αρχίσει ένα πόλεμο αντίον της Τουρκίας. Όταν πέρυσι, πριν από ένα χρόνο και κάτι μήνες, έγινε το επεισόδιο στην Γάσο με την πώληση του καλωδίου από Ισραήλ και Κύπρο, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνα ζήτησε από το Ισραήλ να στείλει μια φρεγάτα για να βοηθήσει την κατάσταση. Και το Ισραήλ αρνήθηκε κανονικά. Με άλλα λόγια, θέλουν να αφήνουν τον λαό τους απ' έξω όπως κάνουν συνήθως, γι' αυτό και έχουν αφήσει τον λαό τους απ' έξω σε διάφορες περιοχές όπως το Ιράν και αλλού και βάζουν την Αμερική να κάνουν τους πολέμους τους. Και ζητάνε από την Ελλάδα να ξεκινήσει πόλεμο με την Τουρκία. Στην ουσία έτσι πετυχαίνουν την αποδυνάμωση της Τουρκίας αλλά και της Ελλάδας και εξυπηρετούν τους σκοπούς τους. Αυτή τη στιγμή όμως η Τουρκία έχει κάνει διάφορα σφάλματα. Ένα μεγάλο σφάλμα είναι αυτό που συνέβη πριν λίγες μέρες και αυτό έχετε φαντάζομαι όλοι παρακολουθήσει. Έχει προσφέρει οπλισμό περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία και ζητάει την έγκριση της Αμερικής. Και προφανώς θα δοθεί η έγκριση, έτσι τουλάχιστον ακούγεται, αλλά όμως αυτό έχει εξοργήσει τους Ρώσους, οι οποίοι, αν θυμούνται οι αναγνώστες, οι τηλεθεατές σου, πριν από καμιά 15 χρόνια, 15 χρόνια πρέπει να ήταν, τότε που οι Τούρκοι ρίξανε το ρωσικό αεροπλάνο στη Συρία και έφτασε σχεδόν γονατιστός ο Ερντογάν στην Μόσχα να ζητήσει συγγνώμη και να τα ξαναφτιάξει μαζί τους, τον άφησε ο Πούτιν να περιμένει 3,5 ώρες για να τον δει. Κάτω από το άγαλμα της Εκατερίνης της Μεγάλης, το οποίο είναι πολύ συμβολικό στην Ρωσία για την κυριαρχία, τη ρωσική. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο περιμένουν οι αναλυτές που θα γίνει και τώρα. Διότι οι Ρώσοι έχουν ήδη κάνει δηλώσεις και δεν θα δεχτούν ποτέ αυτό το πράγμα. Όταν διαπιστώσουν ότι γίνεται μεταφορά οπλισμού προς την Ουκρανία, θα υπάρξει οπωσδήποτε σύγκρουση. Έχουν ήδη στείλει προειδοποιήσεις. Και να θυμίσουμε μάλιστα εδώ στους τηλεθεατές σου ότι υπάρχουν και διάφορες προφητείες από δικούς μας, από τον Κοσμά τον Αιτωλό, από τον Άγιο Παΐσιο, και για την περίπτωση, γιατί πίσω από το, στο παρασκήνιο όλη αυτή τη ιστορία φαίνεται ότι η Αμερική, το ΝΑΤΟ ή δεν ξέρω ποιο άλλο, ζητάνε από την Τουρκία να κλείσει τα στενά, το Βόσπορο και τον Ελίσποντο βασικά. Αυτό ακριβώς ήταν και το βασικό μήνυμα των προφητιών για τις οποίες μιλάμε, ότι δηλαδή όταν θα αποφασίσουν οι Τούρκοι να κάνουν αυτό το σφάλμα, να κλείσουν τα στενά, τότε θα τους επιτεθεί η Ρωσία, θα τους διαλύσει. Αλλά και θα ξεκινήσει μεγάλος πόλεμος. Τι ακριβώς, άλλο δεν θυμάμαι γιατί το
0: έχουμε πει. Ένα πράγμα, συγγνώμη που διακόπτω, Νίκο, είναι το εξής, ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και οι ακροατές μας με την κυβέρνηση της Αμερικής. Εντάξει, με τον Τραμπ. Και λέμε το εξής. Παίρνει το τηλέφωνο, βγαίνει δημοσίως πάλι ο Ερντογάν στα ύψη από τον πρόεδρό μας. Το Ισραήλ είναι στα μαχαίρια με την Τουρκία. Το Ισραήλ απειλεί την Τουρκία ότι είναι έτοιμο να τους δώσει, να αμμονήσει και ατομικές βόμβες. Πρόσεξε, τι λένε εδώ στην Αμερική. Το Ισραήλ λέει και οι Εβραίοι έχουν κάνει ένα κόμμα, μία εταιρεία, ας την πούμε πολεμική εταιρεία, εναντίον της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής και στο Ιράν. Ποιοι είναι αυτοί? Τέσσερα κράτη. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρός μας να έχουμε κάνει εμείς αυτά τέσσερα καλά και υπέρ της Ελλάδος που λέει ο λόγος από το Ισραήλ κτλ. Κτλ. Και την άλλη πλευρά η Τουρκία έκανε άλλο δικό της ΝΑΤΟ εκεί κάτω.
1: Αυτά εξηγούνται και θα το
0: έχει δει. Ποιος συνέβη ποιον. Κάποιος χοροδεύει κάποιον.
1: Σωστά το λες, μιας και μιλάμε για αυτά τα θέματα, να βρεθούμε στο πρόσωπο του Τον Μπάρακ που είναι Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα. Και ο οποίος είναι πολύ στενός φίλος του Τραμπ και κάνει διάφορες δουλειές για χάρη του Προέδρου να μην το αγνοούμε αυτό το βασικό θέμα. Όπως έχει αποδείξει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ο Τραμπ θέλει και προσπαθεί να βγάλει χρήματα από την Προεδρία του. Και για τον ίδιο και την οικογένειά του.
0: Πώς μπορεί να βγάλει χρήματα? Έχει τόσα εκατομμύρια, τρίλιο στον δόλαρο ο Τραμπ. Τι να τα κάνει όλα αυτά τα λεφτά? Δηλαδή να βγάλει
1: τι? Να προσθέσει τον ίδιο.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Τον ίδιο, όταν φτιάχνει και τον εαυτό του εταιρείες για το κρύπτο, ή όταν στέλνει την κόρη του με τον Τζάρεντ στην Αλβανία πάνω στο κότερο του Nathan Rothschild, by the way, τον στέλνει στην Αλβανία, καλεί στο κότερο του Rothschild τον Αλβανό πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, να συζητήσουν για αυτό το νησί προς το Σαρκόφαγο.
0: Ναι, αλλά δεν δεχτήκανε οι Αλβανοί όμως, όπως πληροφορήθηκα, δεν δεχτήκανε και δεν πέρασε αυτό που ήθελε και τώρα. Ο γαμπρός του Τραμπ, whatever, θα αγοράσουν ξέρεις ποιο νησί. Στην Κεφαλονιά απ' έξω. Το Σκροπιό του Ωνάση. Τι γελάς. Εκεί τώρα εκεί δουλεύετε.
1: Δεν γελάω.
0: Και ο Μητσοτάκης τους είπε welcome.
1: Μην σας κάνει άνθρωπος.
0: Ο Μητσοτάκης τους είπε welcome και εμείς στην Κεφαλονιά λέμε welcome στον Τραμπ. Μακάρι.
1: Δεν διαφωνώ όταν... Όταν κάνει legitimate business, κάνει legitimate business ο γιος και οτιδήποτε άλλο.
0: Λοιπόν, τι είναι το νησί αυτό? Αυτό το νησάκι που είναι πολύ ωραίο νησί, είναι μια βροχονησίδα, ξέρεις. Επάνω από την κοντά στην Ιταλία, βόρεια εκεί πέρα που είναι στην Ιταλία, στον κόλπο. Εντάξει. Λοιπόν, στο Ιόνιο όμως είναι κάτω, θα έχει καλύτερο νησί, είναι έτοιμο, το έχει πάρει ο άντρας της Αθηνάς, του Ωνάση, και τώρα το πουλάει. Να το πάρει ο Τραμπ και τελείωσε.
1: Είχε πουληθεί σε κάποιον Ρώσο μεγιστάνα που
0: γεννήθηκε. Ναι, Ρώσο, και το πουλάει τώρα. Αυτό τώρα το πουλάει και θα το πάρει. Θα το πάρει τώρα ο Τραμπ και τελείωσε. Θα τον έχουμε και γείτονα και φαραγγίτες και θα χύσει. Μήπως βοηθήσει. Γι' αυτό και η κόρη του λέει. Γι' αυτό και η κόρη του συμφώνησε μαζί μου και συμφώνησε και με τον Μάσκ. Εντάξει, για τον Οδυσσέα. Λέει ποιο Οδυσσέα, λέει. Αυτοί δεν ξέρουν τι λένε. Εδώ είναι ο Οδυσσέας, στο νησί μας. Με καταλαβαίνετε.
1: Ωραία. Δεν διαφωνώ με τις επενδύσεις, να γίνονται επενδύσεις, αλλά να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Στην Αμερική, ξέρεις, το conflict of interest είναι πολύ βασική αρχή. Είχαμε φτάσει στο σημείο να μπαίνει η Πελόση που ήταν πρόεδρος του Κογκρέσου, να μας βγαίνουν εκατομμύρια στη Wall Street γιατί είχε inside information, insider trading το λεγόμενο. Παρόμοια φαινόμενα βλέπουμε τώρα και με τον Τραμπ και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου όμορφα, διότι άλλα μας είχε υποσχεθεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί να, όπως για παράδειγμα έκανε μια ανακοίνωση ότι όσοι του πληρώνουν 100.000 δολάρια το μήνα στο Truth Social για ειδικό subscription, άκουσε Άγγελ, 100.000 δολάρια το μήνα. Θα παίρνουν τα μηνύματά του, δεν ξέρω πόσα δευτερόλεπτα, κάνανε ένα λεπτό πριν τα μάθει όλος ο κόσμος. Αυτό το λεπτό όμως θα τους δώσει, θα τους δίνει δυνατότητα να κάνουν short, να κάνουν αγορές στο stock market και να βγάζουν ο Θεός και πόσα λεφτά. Mm-hmm. Αυτού του είδους οι πρακτικές, έστω και αν δεν είναι όσο μεγάλες δείχνουν, δεν είναι σωστές, γιατί περιμέναμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Φυσικά δεν περιμέναμε πολέμους από τον Τραμπ, τα είχε υποσχεθεί. Αλλά ούτε και περιμέναμε να εκμεταλλευτεί. Την πρώτη θητεία του, μάλιστα, αν θυμάστε, είμαστε όλοι έξαντοι και τον επενούσαμε, διότι δεν έπαιρνε μισθό, τον προεδρικό μισθό που παίρνουν όλοι οι πρόεδροι. Του είχαμε πει όλοι μπράβο. Ναι. Ενώ τώρα φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται οικονομικά με πολλούς τρόπους. Ναι. Ο Γαμπρός για ένα διάστημα είχε κάνει σχέδια να κάνει λέει, επενδύσεις τουριστικές, ξενοδοχεία και καζίνο στη Γάζα. Α, επιτρέπονται αυτά τα πράγματα τη στιγμή που έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος εκεί και έχουν χάσει τα σπίτια τους. Επιτρέπεται καν να πει την ιδέα. Αυτό δείχνει μια λαζονία δηλαδή εξωπραγματική τελείως. Ούτε καν έπρεπε να θέλει. Αλλά πάση περιπτώσει, στο θέμα της Τουρκίας είναι πράγματι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί παράγοντες σπρώχνουν για πόλεμο. Θα πρέπει η Ελλάδα να κοιτάξει τις συμμαχίες της και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία. Το Ισραήλ θα εξασφαλίσει ότι δεν θα κάτσει να παίξει να μας χειροκροτάνε. Αν θέλετε συμμαχία, θα πρέπει να βάλετε πραγματικά στοιχεία στη συμμαχία. Αλλά μέχρι στιγμής να ξέρουμε ότι για παράδειγμα αυτός ο Iron Dome, το σιδερένιος, ο σιδηρούς όλος που αγοράσαμε από το Ισραήλ και που θέλετε να αναλάβει και η Αμερική, δεν έχει αποδειχθεί καθόλου ικανός, γιατί όταν οι Ιρανικοί πύραυλοι πέσανε πάνω στο Ισραήλ, κάνανε μεγάλες καταστροφές. Επομένως, να μην, γιατί βιάζεται να δώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ ο κύριος Μητσοτάκης να αγοράσει και ο κύριος Δένδιας, υπουργός Άμυνας, να αγοράσουν το Iron Dome. Δεν έχει καθόλου αποδειχθεί ότι αξίζει τα χρήματά του. Yes. Αυτά είναι απλά πράγματα. Mm-hmm. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουν είναι τα διάφορα φωτεινά μυαλά, γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολλά μεγάλα φωτεινά μυαλά, να αναπτύξουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Αναπτύξαν αυτό το περίφημο σύστημα anti-drone, το Κένταυρος, το βάλανε πάνω στις φρεγάτες μας, πήγανε στην Ερυθρά Θάλασσα και κάνανε θαύματα. Αντί να το κάνουν αυτό μια ολόκληρη βιομηχανία για να κάνουν εξαγωγές, πάνε και ζητάνε τον κάθε Ισραηλινό και από τον κάθε δεν ξέρω ποιον να τους δώσει συστήματα. Πόσες φορές θα πούμε, εγώ προσωπικά θα πω και κάτι διασκήσουμε εδώ, Άγγελε, γιατί πραγματικά με είχε αναχτίσει αυτό το θέμα. Ο Elon Musk το 2012 είδε ένα research paper του Κωνσταντίνου Λάσκαρη, ο οποίος τότε ήταν στο Πολυτεχνείο, το MIT, το Αθήνας, και με μια άλλη ομάδα την 5-6 χρόνια προσπαθούσαν και είχαν φτιάξει πειραματικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το 2012 λοιπόν το είδε αυτό το paper την ημέρα που δημοσιεύθηκε και την επομένη κάλεσε τον Λάσκαρη και πήγε στην Καλιφόρνια, όπου ήταν τότε τα headquarters της Tesla, και μέσα σε μία μέρα τον είχε καλέσει μαζί και την ομάδα του να αναλάβουν όλη την Tesla. Και πράγματι αυτή η ομάδα Ελλήνων επιστημόνων, έχω βάλει για αυτό το ζήτημα πολλές φορές, γιατί το αγνοούν περιέργως. Έχω ρωτήσει ανθρώπους που είναι δηλαδή σπουδαίοι στην Ελλάδα και δεν είχαν ιδέα για το ποιοι είναι αυτοί. Τι κάνανε. Από το 2012 και μετά ο Λάσκαρης αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός, ο νούμερο ένα υπεύθυνος της Tesla για τη μηχανή του αυτοκινήτου τους.
0: Να σου πω, Νίκο, εγώ είχα αναφερθεί πάρα πολλά χρόνια πίσω, τότε που ήταν και ζωή και του λάθος, αν θυμώνται οι παλιοί ακροατές μας, ότι είχε βγει στην Ελλάδα εν καιρό Γεωργίου Παπαδοπούλου ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το είχε φτιάξει η Ελλάδα και κυκλοφορούσε στα νησιά ηλεκτρικό αυτοκίνητο και λέγανε τότε που βγήκαν οι άλλοι Λίβρας και λέγανε με τα αυτοκίνητα η κλιματική αλλαγή και αυτά δεν αναπνέουμε και αυτά, και τους λέει ο Παπαδόπουλος τότε αυτά υπάρχουν στα ντοκουμέντα και το παρουσιάσαμε. Εξαφανίστηκε αυτό το αυτοκίνητο όμως, γιατί
1: είναι πράγματι, πράγματι έχει δίκιο σε αυτό και σε πολλές άλλες προσπάθειες.
0: Δηλαδή, από πολλές την Ελλάδα όλα ξεκινήσανε και, και κανονικά γι' αυτό, όπως έχω καταλάβει, γιατί κάποια στιγμή εγώ θα γνωρίσω από κοντά το Μάσκ για άλλα θέματα, αλλά όπως κατάλαβε και όπως καταλαβαίνω ότι ο Μάσκ έχει πολύ καλές και θετικές τάσεις υπέρ της Ελλάδος, της τεχνολογίας της, τον κόσμο της, την αρχαία Ελλάδα, την ιστορία της.
1: Να προσθέσω κάτι εδώ, Άγγελε. Όχι, όταν προχώρησε πια αυτή η ιστορία που είπαμε τον Λάσκαρη και την ομάδα του, το 2019 πηγαίνει ο Έλον Μάσκ στην Αθήνα και τι κάνει. Μαζί με, με τους δικούς του ανθρώπους, στον Δημόκρητο, ο οποίος είναι το πιο μεγάλο κέντρο ερευνών στην Ελλάδα, είναι το ένα μεγάλο κέντρο ερευνών, το οποίο είναι όλο το Δημόκρητο, έχει από τότε εγκαταστήσει ερευνητικό εργαστήριο της Τέσλα. Ούτε και αυτό το γνωρίζει ο κόσμος. Μιλάμε για
0: τα κρύβουν όλα. Κοιτάξτε, όλα τα κρύβουν και γι' αυτό αυτό πήρε θέση. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα βγουν στη φόρα. Θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι πρέπει να αφήσω που να είναι, να πάμε σε ένα τελευταίο θέμα που αφορά την ομογένεια. Στην Ελλάδα κατεβήκανε πάρα πολλοί από τη Νέα Υόρκη, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από τη South America, Αργεντινή, Βραζιλία, δηλαδή από την Αφρική, Ευρώπη. Πήγανε όπως πάνε στην Ελλάδα για διακοπές. Και πήγανε στην Βουλή. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση των πολιτικών μας? Ότι ο Έλληνας του εξωτερικού δεν έχει πλέον αρχηγό. Τα λόμπις είναι άχρηστα. Στη Νέα Υόρκη προπατώς και στην Αμερική δεν υπάρχουν σωματεία νομόρ. Δεν υπάρχουν ομοσπονδίες. Δεν υπάρχει ομοσπονδία όπως ήταν παλιά με δύναμη και μπορούσε να γράψει και στον πρόεδρο της Αμερικής. Δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο το οποίο έχει μείνει μια καινούρια οργάνωση, η οποία στηρίζεται μόνο από την Αρχιεπισκοπή, που λέγεται οι Άρχοντες. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, το θέμα
0: ναι, και τώρα λένε και συζητάνε, στην Ελλάδα τα συζητάνε αυτά, μέσα στα Υπουργεία, στα Γραφεία, εμείς τα μαθαίνουμε όλα, ότι η ΑΧΕΠΑ τελείωσε πλέον. Για το 2027 η ΑΧΕΠΑ θα γίνει σαν την Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης. Δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ανέβασε την ΑΧΕΠΑ μέχρι ένα ορισμένο σημείο για να κάνει τη δουλειά του. Μόνη οργάνωση ζωντανή που είναι και μπορεί να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα είναι η ΑΧΕΠΑ. Τώρα όμως φτιάξανε γραφεία κεντρικά και ισχυρά παγκόσμια γραφεία που λέγεται τα γραφεία των αυτών των της Αρχιεπισκοπής, που λένε αυτούς τους άρχοντες. Κάνανε και websites, κάνανε τα πάντα και τώρα αυτοί αρχινάνε και δέρνουνε. Μπούμε στο κεφάλι. Όλες οι οργανώσεις πρέπει να κλείσουν για αυτούς. Όλα τα σωματεία πρέπει να διαλύσουν. Όλες οι παρελάσεις πρέπει να διαλύσουν, όπως στη Νέα Υόρκη. Δεν θα υπάρχει αρχηγός πλέον. Ναι. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα εκεί κάτω στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο?
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που λες. Πρώτα απ' όλα η ΑΧΕΠΑ, όπως γνωρίζουμε, ακολουθεί τεκτονικούς, είναι μασόνοι δηλαδή στην ουσία, μασονικούς κανόνες.
0: Δεν είναι όμως έτσι. Εγώ είμαι μέμπρος της ΑΧΕΠΑ. Εγώ δεν είδα καμιά κίνηση, ούτε μασονικά συστήματα, ούτε πράγματα, τίποτα.
1: Πάντως εδώ έχουν γραφτεί πολλά και έχουν γραφτεί και βιβλία ακόμα, ότι ακολουθούνται μασονικά rituals, ιεροτελεστίες και σύμβολα και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεύτερο, την ανέβασε ο Αρχιεπίσκοπος και ο προηγούμενος, δεν είναι μόνο ο Ελπιδοφόρος, και ο Δημήτριος έχει ξεκινήσει το θέμα και έχει ορίσει και μια Κυριακή στα ΧΕΠΑ τον Μάιο. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι η ΑΧΕΠΑ, όπως και όλες οι οργανώσεις, έχουν χώρο, αλλά πρέπει να κοιτάξουν εαυτό τους και να λύσουν το παρελθόν τους. Η ΑΧΕΠΑ έχει, όπως γνωρίζεις, πολύ άσχημο παρελθόν. Πρέπει να συμφιλειωθεί το παρελθόν αυτό.
0: Δηλαδή, τι εννοείς έχει πολύ άσχημο παρελθόν?
1: Τη δεκαετία του 50 και του 60, όπως ξέρεις, είχαν κάνει εμπόριο ορφανών από την Ελλάδα. Είχαν γράψει μάλιστα και γύρω.
0: Σωματεμπορία λεγόταν, σωματεμπορία.
1: Όχι, δεν είναι σωματεμπορία, είναι εμπόριο βρεφών.
0: Πέρα τα μερά, τα μωρά, από τα φορατροφία κτλ. Δηλαδή μπορούσα και εγώ.
1: Και χρεώνανε σημαντικά ποσά εδώ για την υιοθεσία τους από Αμερικανούς, Ελληνοαμερικανούς και Αμερικανούς καθαρά. Υπάρχει ολόκληρο. Από αυτά τα ορφανά τώρα θα έχουν μείνει, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να είναι ούτε 5, ίσως ούτε 10, αλλά όχι παραπάνω. Και θα, η ΑΧΕΠΑ θα μπορούσε για παράδειγμα να κάνει μια κίνηση καλή τελείωση. Και να τους καλέσει αυτούς.
0: Κοίταξε, η ΑΧΕΠΑ κάνει κάποιες καλές πράξεις, διότι αυτό που η ΑΧΕΠΑ δεν είναι, κατά πρώτο πρέπει να καθαρίσουμε τη θέση μας. Η ΑΧΕΠΑ δεν έχει κανένα ας πούμε αυτό να είναι λόμπι. Δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις για την Ελλάδα, δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τίποτα. Η ΑΧΕΠΑ, όπως σας έχω πει και εγώ,
1: σωστό.
0: Η ονομασία της ΑΧΕΠΑς πώς λέγεται? ΑΧΕΠΑ, American Hellenic Educational Progress. Progress, American Hellenic Progress Educational.
1: Progressive Association.
0: Ναι, γιατί είναι educational, δηλαδή είναι μόνο για τα σχολεία. Και πόσες φορές έχω μιλήσει και με τους προέδρους και ΑΧΕΠΑς, παιδιά, εφόσον έχει τόσα εκατομμύρια και ο άλλος πήρε 3 εκατομμύρια από την ΑΧΕΠΑ στον Άσυγητο, θα θυμάσαι εδώ και 5-7 χρόνια πίσω, και πήγε στο Las Vegas, λέει, και τα φάγε, γιατί είχε ανάγκη από λεφτά. Και έχασε 3 εκατομμύρια της ΑΧΕΠΑΣ, ψέματα. Και οι ΑΧΕΠΑ brothers είπαν εκεί πέρα, δεν μπορούμε να πάμε στα δικαστήρια, γιατί είναι brothers της ΑΧΕΠΑΣ. Δηλαδή να γίνω κι εγώ ένας brothers, να ξεσφανίσω στο ταμείο της ΑΧΕΠΑΣ του Άσου, για να πω είμαι brothers, μην πάτε στα δικαστήρια. Έτσι ακούστηκε, και το είχα βάλει και στον αέρα τότε. Παλιά το λέγαμε, είχε γίνει σούσουρος. Αυτό εξαφανίστηκε, αλλά οικονόμησε όμως τόσα εκατομμύρια δολάρια. Αλλά του λέγω το εξής, εφόσον έχει ΑΧΕΠΑ και έχει τη δύναμη να μαζέψει λεφτά, γιατί δεν πάει να βοηθήσει τα σχολεία, να ανοίξει σχολεία σε κάθε περιοχή?
1: Σαφώς, σαφώς. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, δεν θυμάμαι, είδα ένα τεράστιο κληροδότημα από κάποια κυρία, νομίζω, στο Κονέτικα, γύρω στα 20 κάτι εκατομμύρια δολάρια, που θα μπορούσαν εύκολα με τη δύναμη και την οργάνωση και τους ανθρώπους που έχουν, να πούνε, θα κάνουμε οργανισμό για την παιδεία. Είμαστε οργάνωση που προωθεί την παιδεία στην Αμερική, την ελληνική παιδεία, την παιδεία γενικότερα. Δεν το κάναμε, και ενώ υπάρχουν πολλά θέματα για στο χώρο της παιδείας, υπάρχει το τεράστιο θέμα των charter schools, που πραγματικά όταν βλέπουμε τον Τούρκο, τον ημάμι, τον
0: 250 charter schools στο Τέξας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να μάθουν
1: και
0: τουρκικά.
1: Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ούτε 10, είμαστε αξιοθρύνητοι, ενώ υπάρχει η δύναμη, υπάρχει η οικονομική δύναμη. Είμαστε αξιοθρύνητοι για την έλλειψη οργάνωσης και σκοπού στον τομέα.
0: Εδώ τώρα, παραδείγματος χάρη στη Φλόριδα, έπρεπε με τον πληθυσμό που έχουμε να έχουμε περίπου στα 1500 ελληνικά ιδιωτικά σχολεία. Διότι το state της Φλόριδας τώρα δεν δίνει μονάχα στα charter schools. Δηλαδή, αν θέλω εγώ, που λέω ορολόγος, να ανοίξω ένα σχολείο, βάλω εκεί πέρα 20.000, πάω και νοικιάζω μια αίθουσα και το κάνω ελληνικό σχολείο, νηπιαγωγείο. Και σου δίνει την άδεια και σε πληρώνει 5.000 το μήνα, το χρόνο πόσο είναι. Το μήνα, το χρόνο, δεν ξέρω πόσα δίνουν. Σε πληρώνει για κάθε παιδί πολλά λεφτά το state της Φλόριδας. Και έχουν ανοίξει πάρα πολλά τώρα από τέτοια σχολεία. Τώρα ανοίξε ένα πρόσφατα στη Τάπα που λέγεται Delphi School, ιδιωτικό και αυτό. Παίρνει λεφτά από το state. Στα σπίτια τους εγώ είδα Ελληνίδες να μαθαίνουν τα παιδιά, τα νηπιαγωγεία και τα λοιπά στα σπίτια τους, και παίρνονται και πληρώνονται από το state. Καινούριος νόμος. Και έχει συμβεί τώρα, γιατί θέλανε οι liberals, άμα βγουν στην κυβέρνηση, να κλείσουν όλα τα charter schools και αυτά τα που δίνουν λεφτά για τα παιδιά. Και σου λέει θα κάνουμε κυβερνητικά σχολεία, αλλά δεν δούλεψαν αυτά. Και έτσι κρατήσαμε και τα charter schools είναι καλά και τα πάντα είναι καλά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν,
1: υπάρχει το τεράστιο, θα κλείσουμε αυτό, Άγγελε, υπάρχει το τεράστιο θέμα των αλλαγών στην εκπαίδευση, γενικά στην εκπαίδευση, το οποίο γνωρίζω αρκετά καλά λόγω του Αντρέα που ασχολείται με τεστ και τα λοιπά και artificial intelligence στην παιδεία, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, και οποιαδήποτε καινούργια μετεξέλιξη των σχολείων μας θα πρέπει να το λάβει υπόψη και ήδη έχουν αρχίσει διάφορα projects παντού σε όλη την Αμερική. Επομένως, και για τα charter schools και για οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια θα πρέπει να λαβαίνει ο κόσμος υπόψη την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς θα επηρεάσει τα πράγματα.
0: Εκεί θα βάλεις τα πάντα. Έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Καλό βράδυ να έχεις.
1: Ευχαριστώ,
0: όλους. Γεια χαρά. Έχουμε κάποια άλλη γραμμή και περιμένει, ένα αυτό περίμενε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα βλέπουμε Κύπρος, Μπάρκλεϊ 66 χρόνια από την ανεξαρτησία της από την Αγγλία. Μάλιστα. Κάνω πολύ καλό αυτό. Κάτσε να κλείσω αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, 66 χρόνια από την Αγγλία. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
1: Εδώ Κρήτη, over.
0: Έλα Κρήτη, λοιπόν, τι γίνεται.
1: Βασιλιά της Ελλάδος πρώτα απ' όλα, Παύλος.
0: Ναι.
1: Έχω πει πριν από μερικά χρόνια, δεν ξέρω αν ήταν νέα χέπα, το πει ο Νίκος, ο Σταματάκης, πρέπει να είναι κυπριτικός, ότι ερχότανε, δεν ξέρω αν ήταν αχέπιδες, ερχότανε και αρτιάζανε τα βρεφοκομεία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Σε ένα βρεφοκομείο ήταν ένα συγγενής μου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι,
1: ναι. Εμείναμε χωρίς παιδιά.
0: Ναι.
1: Έρχονταν
0: ναι, ναι.
1: και τα φέρανε στην Αμερική.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: τη μία
0: ναι,
1: μέρα
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: καλό, αλλά φρούσανε τα ορφανά παιδιά της κατοχής και μετά φύγε ο πόλεμο, αλλά από την άλλη δεν ξέρω αν ήταν αχέφηδες. Ήταν ένα ζευγάρι οι οποίοι ήταν πάνστοχοι Έλληνες, συγγενείς του πατέρα μου και βρεθήκανε ζάμπλουτοι.
0: Έχω
1: πει αυτό από καιρό, ότι αδειάσαν τα βρεφοκομεία της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Μπράβο Νίκο.
0: Έγινε λοιπόν. Γεια χαρά.
1: Γεια σου.
0: Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε εδώ τώρα, στην Κεφαλονιά. Χτες είχαμε ο Άγιος Γεράσιμος γιόρτας.
1: Ότι αδειάσαν τα βρεφοκομεία της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Μπράβο Νίκο.
0: Έγινε λοιπόν. Γεια χαρά.
1: Γεια σου.
0: Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε εδώ τώρα, στην Κεφαλονιά.

0: Μάλιστα. Ο Άγιος Γεράσιμος, κυρίες και κύριοι, Σαμπρα Σαμπάτα και Φαϊνίας.
1: Μόν Κύριε δόξα Συν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησο, Κύριε
0: Λέησο. Πάτε το Άγιο Γεράσιμο, πάει μέσα στην εκκλησία. Ωραία εκκλησία αυτή, για αν πάτε εκεί στα Βαρσαμάτα στην Κεφαλονιά να δείτε το Άγιο Γεράσιμο, το προσκυνήσετε, είναι καλό. Τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα, ότι εκεί που είναι το λείψο του Αγίου Γεράσιμου έχει δεξιά μια σκάλα και μια τρύπα τοσίδα. Και οι πιο χοντρές γυναίκες, οι άντρες, μπορούν να περάσουν από την τρύπα να πάνε να δουν το σκητήριο του Αγίου Γεράσιμου κάτω που είναι το Αγίου Γεράσιμου κάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό το είδαμε. Έχουμε εδώ πάλι τον Άγιο Γεράσιμο. Να το δούμε σε full screen. Αυτό είναι περίπου 7 λεπτά και θα ήθελα να δουν οι φίλοι ακροατές ακριβώς τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να δουν ακριβώς το τι γίνεται. Να, και ο γρόσο μάρι μου λες ήταν αυτός. Η Κεφαλονιά, ξέρετε, καλοκαίρι είναι, τα δέντρα είναι πράσινα όπως είναι στη Φλόριδα. Τέτοιες είναι οι δημοκρασίες. Χιλιάδες κόσμους έρχονται και έρχονται και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι ψυχοπαθείς, άρρωστοι, τρελοί, ξέρετε, με λίγα λόγια. Και πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα που θα κάνουν τη λιτανία. Ωραία. Θα βγει έξω ο Άγιος Γεράσιμος, μεγάλο έξω δηλαδή. Πρέπει να τα παρουσιάσω αυτά. Και μετά πάμε και στο Μαρκόπουλο, που είναι τα φιδάκια της Παναγίας. Όταν με ένα πιτσιρικάς είχα μια φωτογραφία. Πού πήγε δεν ξέρω, ρε παιδί μου, την έχασα τη φωτογραφία. Την έχασα, να σας πω την αλήθεια. Δεν παίρνω τηλέφωνα στο Viper, γιατί έχω τον Άγιο Γεράσιμο πάνω. Δηλαδή, μην τηλέφωνα στο Viper μέχρι να τελειώσω.

0: Λοιπόν, επειδή αυτό το πράγμα παρακάτω, να το κάνουμε φάσκο. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Εργοστολίου. Θα θέλα όταν φτάσει ο Άγιος Γεράσιμος στον Πλάτανο, είναι κάτι το ενδιαφέρον, ξέρεις. Εδώ είναι ο Άγιος Γεράσιμος. Τώρα θα δούμε, θα περάσουν και ένα όλη γραμμή κάτω για να περάσει το ρίψαν το Άγιο Γεράσιμο πάνω τους. Όταν φτάσει στον Πλάτανο, το Άγιο Γεράσιμο έχει 40 πηγάδια. Εκεί δεν χρειάζεται να φοβηθείτε ότι θα σας χρεώσει το κράτος νερό κτλ. Είναι εδώ για το ωραίο νερό του βουνού. Από τώρα δεν έχω πει αυτό το νερό. Φανταστικό νερό, πολύ ωραίο νερό. Λοιπόν, στον Πλάτανο είναι έτσι ακριβώς ο Πλάτανος όπως είναι το χέρι του Αγίου Γερασίμου. Με τα πέντε δάχτυλα. Πάμε έτσι. Κορμός και τα πέντε. Και απλώνεται ο κορμός και πάνε εκεί τον Άγιο Γεράσιμο. Όταν τον πάνε εκεί. Και πιστέψτε με, το έχω ζήσει αυτό, το έχω δει. Πιστευτικά που ήμουν. Η θερμοκρασία 195 βαθμούς Φαρενάιτ. Όταν περπατάγαμε, αλλά όταν φτάσαμε στον Πλάτανο και βάζανε τον Άγιο Γεράσιμο, παιδιά, ήταν λες και άνοιγε στην πόρτα του ψυγείου. Μία δροσιά επάνω σου έπεφτε και τα Ελσέ, σε παρακαλώ μην μπαίνεις τώρα, δεν θα βλάβουμε να μου στον αέρα. Σας λέω το εξής, ότι λες και άνοιγε στην πόρτα του ψυγείου. Μία δροσιά έτσι ήταν. Από αυτή την από αυτόν τον Πλάτανο. Α, τελειώνει τώρα, θα βγει εδώ πέρα. Να δω. Θέλω να περάσω και στα φιδάκια της Παναγίας. Για πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
1: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Άγγελε. Τι μου κάνεις, πώς πας, είσαι καλά?
1: Τι να είναι, μωρά, εδώ παιδεύουμε, ρε Άγγελε.
0: Γιατί παιδεύεσαι, τι έπαθες πάλι?
1: Αυτός είπα, είχα στρο.
0: Αχ, παιδεύω.

0: Ο Κύπρος, μη στενοχωριέσαι.
1: Ότι δεν με στενοχωρήσουμε 15 μήνες τώρα. Τον γράφω. Τέλος πάντων. Καταρχήν χρόνια πολλά για όλες τις μέρες.
0: Χρόνια πολλά, ναι. Όλοι γιορτάζουν, η Παναγία, η Σαββάτα, η Ιησούς.
1: Εντάξει, Άγγελε, άκουσα και το πρόγραμμα, άκουσα και την Αχέπα, άκουσα ότι έπαιρναν παλιά οι κομμουνιστές και στάνουν τα παιδιά στη Ρωσία. Τα άκουσα και γι' αυτό για την Αχέπα, είχε και ένα πρόγραμμα εδώ. Αλλά το θέμα του μεγάλου είναι το πρώτο που συζητούσατε. Είναι να μην ξαναγεννηθεί η Σοφία Βέμπου και μας ξαναπεί κι άλλα τέτοια τραγούδια που έγιναν το 40. Αυτό να παρακαλάμε μόνο, να μην γίνει κανένας πόλεμος με τους Τούρκους και θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Αυτό για αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι εσείς που ξέρετε και μερικούς πολιτικούς. Μερικά κεφάλια, βάλτε τα δύνατα δυνατά. Η Ελλάδα δεν είναι όριμη ακόμα για πόλεμο. Κι ας λέμε ότι έχουμε. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων και δεν μπορούμε να αντέξουμε σε ένα τέτοιο χτύπημα. Αυτά, Άγγελε, αυτά. Λοιπόν, βάλτε τα δύνατα δυνατά σας με σταθμούς, με καλοπιάσματα, να μάθετε και κανένα μυστικό, γιατί χρειάζεται και λίγο πολιτική, και όπου είναι να καυτεριάσετε, καυτεριάστε.
0: Μάλιστα.
1: Εν το λέω με την καρδιά μου αυτό.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ αγαπητέ μου, περαστικά σου και τα πράσεις καλά. Θα ήθελα να ευχηθώ περαστικά και σε φρήμα στο Μπιλ, ο οποίος δεν είναι τίποτα το σπίτι, εντάξει. Μην ξεχνάτε ότι ο γιατρός Κολέτης, που τον είχαν πολλοί Έλληνες, του εύχομαι και αυτού του γιατρού μας από το Κρυγόρε, περαστικά, είχε ένα μικρό προβληματάκι υγείας, εντάξει, αλλά πολλοί από τους που πήγαιναν εκεί πέρα τώρα θα πάρει στον Δόκτωρ Μάρκου. Έχει ωραία κλινική εδώ στον Μάρκου, το διαφημίζουμε, έχετε τα τηλέφωνά του, τηλεφωνήστε να πάτε από εκεί πέρα στον Δόκτωρ Μάρκου, ο οποίος είναι έτοιμος να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε emergency έχετε για σας. Πάμε τώρα να δούμε εδώ. Α, τα πανηγύρια στην Κεφαλονιά. Άρε παιδί μου, τι κόσμος είναι αυτός εκεί κάτω. Πολύς κόσμος εδώ. Σύλλογος από το Καπαντρίτη Κεφαλνίας. Ωραία, μπράβο. Ωραία, εντάξει, αυτά τα είδαμε τόσες φορές. Ορίζονται αυτά. Εδώ είναι αυτό που θέλω να δείτε, αγαπητοί φίλοι. Τα φιδάκια της Παναγίας. Προσέξτε τώρα, επάνω στην εικόνα, το βλέπετε το φιδάκι. Τα ίδια φιδάκια. Εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, το 1953, δεν βγήκανε κανένα φιδάκι. Δεν βγήκε κανένα φιδάκι στην Παναγία. Και όταν δεν βγήκε κανένα φιδάκι, τότε οι Κεφαλονίτες λένε γρουσουζιά για το νησί. Κάτι κακό θα συμβεί στο νησί. Όπως δεν είχαν βγει τα φιδάκια με τους Γερμανούς και με τους Ιστερούς που μπήκαν στην Κεφαλονιά. Δεν βγήκε τα φιδάκια το 1953 και έγινε μέγα σεισμός σαν και αυτό που έγινε στην Κολούμπια, 7,4 Ρίχτερς. Μεγάλες καταστροφές και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και σε όλα τα μέρη. Εδώ τα φιδάκια, κάθε χρόνο και εγώ πήγαινα εκεί, τα βλέπετε εδώ κοντά, τα φιδάκια, μα εδώ, έχουμε φωνή.

0: βοήθεια σε όλους, η Παναγία. Εγώ πάντα πιστεύω στην ορθοδοξία μας και στην Παναγία. Έχω ζήσει αυτές τις στιγμές με αυτά τα φιδάκια της Παναγίας, πιστέψτε με. Προσπαθώ να βρω τη φωτογραφία και ρωτάω και το AI. Ένα μήνα τώρα του λέω, ψάξε να μου βρεις φωτογραφία. Μου βρήκε άλλες φωτογραφίες. Αλλά αυτή δεν μπορεί να τη βρω, δεν ξέρω κάπου είναι, ρε παιδί μου, τόσα φάες από φωτογραφίες και τα οποία από χρόνια τα είχαν digitized. Δεν μπορεί να τη βρω αυτή τη φωτογραφία. Δεν θα την κάνω και χρονική, ως τα πάντα. Ήταν ωραία φωτογραφία αυτή με το AI και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά τα βιδάκια της Παναγίας. Πάμε κάπου αλλού, έχουμε και άλλα εδώ πέρα. Θα δούμε και αυτό εδώ πέρα από μια γυναίκα η οποία κρατάει. Κοίταξε πόσο πιάνει το φιδάκι. Yeah. Έρχεται πάνω στο φιδάκι, ξέρεις. Μην το φοβάσαι, δεν τα κόνουνε. Δεν τα κόνουνε. Ποια ήταν η ιστορία τώρα αυτή που λένε. Εκεί που βγαίνουν τα φιδάκια στο Μαρκόπουλο παραπάνω έχει ένα κάστρο. Σε ένα μουναλάκι που λέγεται το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Και εκεί γίνεται μεγάλο πανηγύρι μετά από το Πάσχα που είναι η μέρα του Αγίου Γεωργίου. Και πηγαίναμε εκεί πέρα πάντα. Το Αργοστόλι ήταν ο κόλπος που ερχόταν όλοι οι πειρατές. Είχαμε πάρα από πόσο σκουβάτους. Πειρατές, όλοι τρελοί. Ερχόταν οι πειρατές και κυνηγάγανε τους Άγγλους. Ακούστε τώρα τι έγινε. Όταν ερχόταν οι πειρατές πηγαίνουν στις καλόγριες. Εδώ που τα φυλάκια της Παναγίας. Και κάνανε τα έσχη τους. Τότε οι καλόγριες κάνανε την προσευχή τους, μπαμ μπαμ μπαμ, το σταυρό και κάνανε και ειδική λιτανία όταν έρχονται οι πειρατές να μεταμορφώνονται οι καλόγριες σε φιδάκια και πηγαίνουν στο καμπανεριό και περιμένουν εκεί. Όταν έρχονταν εκεί πλέον οι πειρατές βλέπανε αυτά φίδια πολλά, όχι ένα ή δύο, δρόμο οι πειρατές. Και τότε το μοναστήρι ησύχασε από τους πειρατές. Δεν ξαναπάτησε κανένας πειρατής. Και από τότε τρεις μέρες παραμονή, την ημέρα της Παναγίας και μια μέρα αργότερα, βγαίνουν αυτά τα φιδάκια. Και είναι θαυματουργά. Πολλοί κόσμος άρρωστοι τα βάζανε πάνω τους και γινόταν καλά. Τα έχω δει με τα μάτια μου, anyway. Δεν χρειάζεται να μου πείτε, α, τα λες έτσι, έτσι. No. Τα έχω δει με τα μάτια, τα έχω ζήσει αυτά τα φιδάκια. Να, να το. Δεν τρέχει τίποτα. Ήρθανε μια εποχή, κάποιοι Άγγλοι επιστήμονες από την Αγγλία και λέει θα τα ερευνήσουμε μήπως θα βάζουν οι καλόγριες εκεί, τα φιδάκια, βγάζουν το δηλητήριο και το κάνουν για να τραβήξουν ο κόσμο. No. Κλέβουν ένα φιδάκι και τους λέει μία καλόγρια αν το κλέψει το φιδάκι θα το βάζανε σε ένα μπουκάλι μεγάλο απάνω το καπάκι, ένα φιδάκι μέσα το καπάκι και βάλανε τρυπούλες εδώ για να αναπνέει το φίδι, ξέρετε. Και το πήρανε την ημέρα της Παναγίας και τους λέει η καλόγρια το φιδάκι αυτό στα 3 μίλια από την Κεφαλονιά άμα απομακρυθεί θα εξαφανιστεί μέσα από το μπουκάλι. Και δεν το πιστεύανε αυτό που είδανε με τα μάτια τους οι επιστήμονες. Τότε ήταν το φεριμπότο Άγιος Γεράσιμος για τους κεφαλονίστες που αλλιώς θα θυμώνται και έκανε από τη Σάμη Κεφαλινίας δρομολόγιο στην Πάτρα. Το πήρα το φιδάκι στο μπουκάλι μέσα, φεύγουνε μπα μπα μπα μπαμ. 6 άτομα επιστήμονες η παρέα τους σε ένα στρογγυλό τραπέζι και στη μέση ήταν το μπουκάλι. Τι έγινε ρε παιδιά? Ο ύπνος τους πήρε? Τι έγινε? Το φιδάκι εξαφανίστηκε. Μόλις έφτασε στο φεριμπό 3 μίλια μακριά από την Κεφαλονιά, παμ, το φιδάκι. Ρε παιδιά, τι έγινε το φίδι, τι έγινε το φίδι, ανοίγει το μπουκάλι, κανείς δεν το πείραξε. Όλοι κοιτάγανε το φίδι. Αλλά τι έγινε? Δεν είδανε πως εξαφανίστηκε το φιδάκι της Παναγίας. Από τότε γράψανε και εφημερίδες και εγώ ήμουν φωτογραφία πιτσιρικάς που μου είχαν βγάλει τον Άσολον Κουάιρ εγώ με την Ουνά, με την Κοσμετάτου. Η Κοσμετάτου ήταν, ξέρετε, μια μεγάλη απόδειξη στην Κεφαλονιά. Ο Κωνσταντίνος ήταν στον τουρισμό, εγώ ήμουν από εξής. Σας είχα πει που έκανα ξενάγηση σε όλα αυτά τα μέρη πιτσιρικάς. Και με είχαν βγάλει, μένανε φωτογραφία με αυτό το φιδάκι. Το πιστεύετε, όταν ήρθα εδώ στη Φλόριδα, ήταν το National Enquirer, πώς λεγότανε, αυτή η εφημερίδα που όλα έγραφε UFOs. Δεν ξέρω, βγαίνει τώρα νομός, δεν τη βλέπω στα βιβλιοπολία. Και στα Θεοφάνια είχε έρθει αυτός ο εκδότης από το Μαϊάμι, έβγαινε στη Φλόριδα αυτή η εφημερίδα, και πιστέψε με, αγαπητοί φίλοι, τον είδα και του λέω, πού εργάζεσαι εσύ? Πάντα σε γνωρίζω. Μου λέει, εγώ με αυτή η εφημερίδα στο Μαϊάμι. Α, λέω, τη διαβάζω κάθε εβδομάδα, λέω, κάθε μήνα την παίρνω, γιατί μου αρέσουν τα UFOs, οι ιστορίες μου αρέσουν πάντα, και αλήθεια, και τώρα μου αρέσαν οι περίεργες ιστορίες με το UFO. Αν έβγαινε καμιά ταινία όπως ο Star Wars τότε και τα πάντα, και το Star Trek, τα πάντα, η πρώτη σημαία, στην πρώτη γραμμή, τα πάντα έκαναν και να δω αυτά τα έργα. Και έγραφε μέσα πολλά και διάφορα, στο εκεί, στο Τέξας, από εδώ, φάγανε το αίμα από τα ζώα και τις αγελάδες, οι εξωγήινοι, οι άνθρωπος, και εγώ τέτοιος. Και εκεί που μιλάγαμε, του λέω, πάρε την κάρτα μου, έλα από τους άνθρωπος εδώ και πέρα, και είχα εκεί τη φωτογραφία που είναι πιτσιρικάς. Έβγαλε κόπη, την πήρε μαζί του και έβαλε μένανε τότε και ολόκληρη ιστορία για τον Μαρκόπουλο για τον 15 Αύγουστο και τα φιδάκια της Παναγίας. Λες, παιδιά, εκατομμύρια άτομα είδαν, και μου έλεγε αυτός, very interesting story, τα φιδάκια της Παναγίας, very interesting story, if you go on Κεφαλονιά, go to see that sneaks of the Holy Virgin, it's worth it. It's worth it, but you have to be there 15, August 15, also, το καλοκαίρι. Λέτε να κάνω μια εκδρομή του χρόνου? Δεν είναι και άσχημη ιδέα. Για να κοιτάξω, θα μου δώσω και μια ιδέα τώρα. Να κάνω μια εκδρομή εγώ, θα πάμε μόνο στην Κεφαλονιά. Καντάδες, χορευτικά, πανηγύρια, προσέξτε. Δύο εβδομάδες, θα την περάσουμε καλά. Μπανάκια στον πλατή Γυαλό, εκεί να δείτε θάλασσες. Να πάμε και στον Άγιο Γεράσιμο και να πάμε τα δύο μέρες πρωτού και στην Παναγία με τα φιδάκια το 15 Αύγουστο. Όποιος ενδιαφέρεται, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-725-5555 ή στο 481-0812. Δεν θα θέλετε να δείτε αυτά φιδάκια? Θα είναι επιτυχία, το είχα σκεφτεί τόσα χρόνια. Να πάμε όλοι μαζί να με τα φιδάκια της Παναγίας. Θέλω να κάνω κουραζιέρα. Αντί κουραζιέρα θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Μία εκδρομή στο Αργοστόλι και στο Μαρκόπουλο Κεφαλονίας. Τα λεωφορεία, τα φαγητά μας, όλα πληρωμένα. Θα πάμε καλά. Για να δω. Θα κοιτάξω τα βρωτινές και τα λοιπά. Πρέπει να φύγω νωρίς σήμερα, Δευτέρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Την αγάπη μου σε όλους σας, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που εορτάζετε προχτές. Η θαυματουργή μας Παναγία να σας κάνει καλά. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στα νοσοκομεία, στα ιδρύματα, στα γυροκομεία, σε όλο τον κόσμο λαβαίνουν τηλέφωνα κτλ. Πιστέψτε με, πάντα υπάρχει ελπίδα και πάντα να πιστεύετε στην Παναγία μας.
1: Είναι Άγγελε, πρώτον.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μπορείς να κόβεις τη λειτουργία, αλλά δεν μπορείς να μας κόβεις τη Μαρίνα Πράσινο Μαστέρι, οκ? Okay?
0: Ποια Μαρίνα αυτή?
1: Αυτό το τραγούδι που έπαιζες πριν και το έκοψες πριν να αρχίσεις.
0: Ποιο ήταν αυτό το τραγούδι, πού το άκουσες αυτό?
1: Σε σένα. Μαρίνα Πράσινο Μαστέρι, μας το έκοψες εκεί.
0: Α, μπήκα σειρά, θα το ξαναπάρουμε αργότερα το βράδυ. Σου αρέσει αυτό το τραγούδι?
1: Αλάβετε, έχω δει την τώρα για ένα κοπούλου ζωντανή που το τραγουδούσε στην Αθήνα στο Ακροπόλ.
0: Όμω, ωραίο τραγούδι, μου το ζητάνε τόσο πολύ κόσμο που το ζητάνε όλα τα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, κάθε Σαββάτο μετά τη λειτουργία ακόμα μας λες Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.
0: Μετά το Σαββάτο, μετά τη λειτουργία. Τι ώρα είναι ακριβώς αυτή, για πες, γιατί έψαξα να βρω και δεν μπορώ να βρω το τραγούδι.
1: Και βγήκε και η ίδια η φωνή σου και λες καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά.
0: Όχι, παιδί μου, δεν μου λες. Τι ώρα είναι αυτό ακριβώς.
1: 3 η ώρα το πρωί, την Κυριακή δηλαδή.
0: Α, καλά που το πες. Ωραία, ωραία, χάρη που ξενυχτάς 3 η ώρα το πρωί.
1: Εγώ μέχρι τις 6 κάθομαι και σ' ακούω.
0: Ναι, έχουμε και λειτουργίες, έχουμε ωραία πράγματα. Ναι, έχουμε ωραία και τραγούδια. Αλλά είπες 3 η ώρα, εγώ θα το κοιτάξω τώρα και θα το βγάλω κατευθείαν. Και πες με αυτό το Σαββάτο αν θα έχει τραγούδια. Και τις διευθύνσεις έξω από τη λειτουργία.
1: 4 η ώρα εσύ ο ίδιος βγήκες, η φωνή σου δηλαδή, και λες καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά.
0: 4 η ώρα το πρωί, πάρε παιδιά.
1: Τρίτον,
0: για λέγε τι άλλο έχουμε.
1: Ναι, πριν από 70 χρόνια όταν ήμουν αφιτηρικάς με πήραν σινεμά και είδα ένα μούβι. Το μόνο που θυμάμαι ήταν ένα σεισμός και βγαίνταν όλοι και λέγανε λεμονί, λεμονί και γελούσανε. Μήπως υπάρχει ένα παλιό μούβι αυτό σαν του Κορέλη το Μαντολίνο για τους σεισμούς που γίνανε στο Αργοστόλι. Σου λέω 70 χρόνια πριν. Πολύ παλιό. Το μόνο που θυμάμαι ήταν ο σεισμός που έδειχνε την εκκλησία που έπεσε το Αγίου Γερασίμου.
0: Λοιπόν, είχα ένα βιβλίο και το είχα στείλει στον αδερφό μου, στο Βοσοτήρης, η γυναίκα του συγκεκριμένα, που ήταν χοντρό, black and white, το 1953. Εκατέβασα όλες τις φωτογραφίες κάτω, μου ξέρετε ο αδερφός μου, και τώρα φτιάχνω ένα ωραίο βίντεο, έχρωμο. Τις μετάτρεψα στις ταινίες, όλα τα μετάτρεψα από black and white σε χρώμα. Φανταστικές φωτογραφίες, φανταστικές που δεν θέλαμε να τις ξαναδούμε αυτές τις φωτογραφίες, από το Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο κτλ. Κτλ. Αλλά ζήτησα από το AP, γιατί συνεργάζομαι με το AP, και ζήτησα και από τη Ρωσία το RT News. Και τους λέω ότι βρήκα κάποια ντοκουμέντα που έχετε εσείς τραβήξει σε φιλμ. Εκείνη την εποχή δεν είχαν εξής βίντεο και τηλέφωνα να τραβάς. Ναι, πήραμε σε φιλμ, κανονικά φιλμ. Και βρήκα μερικά κομμάτια. Λοιπόν, θα τα μοντάρω όλα αυτά, τα παρουσιάσω στην τηλεόρασή μου και θα τα παρουσιάσω τα δύο κόσμα, τα βάλω και στο Facebook και στο YouTube, δεξιά αριστερά. Είναι με το AI τώρα με βοηθάει πάρα πολύ να κάνω έρευνες μεγάλες.
1: Ναι, μας σου λέω ότι ήταν κανονική ταινία. Αλλά εγώ ήμουν τόσο μικρός. Το μόνο που θυμάμαι στο τέλος το σεισμό που έδειξε που έπεσε η εκκλησία και όλοι γελούσανε μετά για το όνομα που λέει λεμονί, λεμονί. Και εκεί μου ήρθε, λέω, μήπως υπάρχει μια παλιά ταινία και μου ξανά κάνανε μετά για τον Κορέλο Μαντολίνο.
0: Ξέρω και εγώ να πω τα
1: εγώ λεμονί, θα κοιτάξω. Λεμονί λέει και γελούσαν όλοι.
0: Εγώ ήταν, θα κοιτάξω το... γιατί ήταν το 15 Αύγουστο, ήταν 17 Αυγούστου που έγινε σεισμή σε Κεφαλονιά. Την ίδια ημερομηνία που γίνανε και εδώ πέρα στην Κολούμπια. Ίδιος σεισμός. Πόσο είπε ότι ήταν, 14,5.
1: 7,4.
0: 7,4, τόσο. Είναι πολύ ισχυρή σεισμή αυτή. Τι να πω δηλαδή. Yes.
1: Λοιπόν, θυμάσαι πρώτον τη Μαρίνα, δεύτερον. Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Τρίτον, καλό απόγευμα.
0: Δεν μου λες, μήπως το AI, γιατί αυτός ο σταθμός λέει με AI τώρα. Μήπως αυτός πάει και μου κάνει τα αμερικάνικα που έχουμε Χριστούγεννα τον Αύγουστο.
1: Πάντως, σε κάνει καλό imitation, γιατί ακούγεται η φωνή σου λέει καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά.
0: Μα σήμερα, όπως και
1: σήμερα. Ακριβώς σήμερα, ναι, δηλαδή το Σαββάτο Κυριακή πρωί.
0: Θα το κοιτάξω αυτό. Έγινε λοιπόν μεγάλη μου, γεια σου. Λοιπόν, έτσι να κλείσω και την εκπομπή γιατί πρέπει να φεύγω σήμερα, νωρίς, θα είμαι αύριο όλο φουλ μέχρι τις 7 η ώρα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους, 35 χρόνια γιορτάζουμε. Μα επίφανε κρυκλούς με τον Άγγελο Αγγελάτο. Είμαστε με το Λούνα, φανταστικό κρουαζερόπλοιο. Όποιος δεν έρθει θα χάσει. Θα πάμε για 8 ολόκληρες μέρες. Θα έχουμε ωραία μουσική, ζωντανή μουσική οπωσδήποτε. Προσπαθώ να φέρω και κάποιους από Ελλάδα, αλλά ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί οι βίζες τους. Δεν θα ήθελα να σας κάνω πρόμηση. Θα έχουμε ορχήστρα κανονικά όμως, αλλά δεν θα ήθελα να πω από την Ελλάδα κάποιους οι οποίοι τελευταίο όπως έγινε με τη Σάσα Μπάστα. 2 χρόνια, ναι, και δεν ήρθε γιατί στο μικρέσιο δεν τους αφήνει ο μόνο να έρχονται. Γι' αυτό τώρα και άστα, με τα τελευταία τραγουδιστές έχουν μεγάλο πρόβλημα να έρθουν στην Αμερική. Μα τα έκανε θάλασσα αυτή η κριτική, ρε παιδί μου, στη Νέα Υόρκη. Με, που πήγε και τα παντρεύτηκε ένα χόμλες εκεί και την πλακώσα στο ξύλο και άστα, άστα. Φασαρίες μεγάλες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο σε 7-4-8-1-0-8-12. Έχω special τιμές για την κρουαζιέρα. Εάν έρθετε δύο γυναίκες ή ένα ζευγάρι και φέρετε τα παιδιά σας μαζί, είναι εντελώς δωρεάν. Θα σας πω και το trick. Πώς μπορεί να αφαιρείς το παιδί σου και να το βγάλεις από το σχολείο για μια εβδομάδα. Πολύ εύκολο, όπως έκανα εγώ με τις κόρες μου. Όταν πηγαίνα στο σχολείο, πήγαινα στη δασκάλα και λέω: μην τους δώσεις απουσία, θα λείψουμε μια εβδομάδα, θα κάνουμε explore Central America. Και αρέσει αυτό το στο σχολείο, τους αρέσει άμα πάρεις το παιδάκι σου έξω για εκδρομές, δηλαδή ταξίδια εκτός Αμερικής, γιατί το παιδί ξυπνάει, γίνεται πιο έξυπνο και όχι μόνο αυτό, βλέπει άλλα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι στο χωριό που λέει, στην πόλη εδώ στην Αμερική. Και ξέρετε, αυτό ανοίγει και το χαρακτήρα του παιδιού. Η αγωγή κορίτσι είναι. Και το Λούνα έχει και παιδικές χαρές μέσα. Τι και τι δεν έχουμε εκεί μέσα. Λες και είναι ολόκληρο Disney. Πάρκο με τα πάντα για νεολαία, για 17 χρόνο παιδιά, 18, 20, 22, 30, whatever. Θα έχουμε πάρα πολύ νεολαία που μου έρχονται από την Αργεντινή και πάλι φίλοι μας, τα παιδιά Λινάκια είναι αυτά όλα, θα τα δούμε στο καράβι, γιατί με ειδοποίησαν και οι γονείς. Άιντζελο λέει, ετοιμάσου, ερχόμεθα. Πήρα και τα συντήριά τους. Θα περάσουμε καλά. Αργεντινή, ελάτε κάτω μαζί μου να σας γνωρίσω από κοντά. Ρωτήστε και τις άλλες μητέρες και τους πατεράδες που ήταν με τα παιδιά τους και ήταν φανταστικά. Και τώρα είναι ευκαιρία, γιατί από την Αργεντινή, Βραζιλία, Ουραγουάη, Παραγουάη και η κριτική. Έλα κριτική, να δεις, η κριτική από την Αριζόνα. Συγγνώμη, η κριτική από την από τη Βραζιλία στον Αμαζόνα. Το χωριό. Δεν πρόκειται να σας κλέψουν οι τσικοπέλες ή τα τσικοπέλια. Για ελάτε στην κουραζιέρα μου να περάσουμε καλά. Θα έχω και ωραία κριτικά τραγουδάκια, έτσι όπως και φέτος και κάθε χρόνο. Να χορέψετε κιόλας. 727-481-0812 είναι τα τηλέφωνά μου εδώ πέρα, που μπορεί να πάρει τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή, 24/24, για ό,τι χρειάζεστε αγαπητοί φίλοι, είμαι στη διάθεσή σας. Εάν έχετε πρόβλημα, και αυτό το εννοώ, με νοσοκομεία, με δικηγόρους, με γιατρούς, δεν σας δέχονται και δεν σας παίρνουν στο νοσοκομείο, το τηλέφωνο μου είναι 24 ώρες διαθέσιμο. Αν δεν το απαντήσω 4 ώρες το πρωί, αφήστε τέξη. Αυτό θα με ξυπνήσει. Γιατί θέλω να βοηθήσω και βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο. Ο σταθμός αυτός είναι όχι μόνο να σας διασκεδάζω και να χορεύετε, είναι και ένα λειτουργήμα. Για τόσα 40 χρόνια και ένα λειτουργήμα. Με καταλαβαίνετε, τι γίνεται. Έχουμε τηλέφωνα. Για λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, παρακαλώ, λέγεται.
2: Μήπως ο κύριος πήρε προηγουμένως, λέει το τραγούδι πριν από 70 χρόνια που έλεγε «Πινακωτή, πινακωτή, από το άλλο μου αυτή για την ημάνα μου κουφή».
0: Πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι?
2: Άρε γαμώτο.
0: Ρε, πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι, ρε Αντώνη? Πω,
2: το θυμάμαι, πινακωτή, πινακωτή, από το άλλο μου αυτή για την ημάνα μου κουφή.
0: Λοιπόν, θα πω στην Αλεξία να το φτιάξει αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ξέρεις, η Αλεξία, ξέρεις, η κόρη μου, είναι export τώρα σε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα με το AI. Export.
2: Να τη βάλεις όπως είναι στο TV που έχουν, να πούμε, να τη βάλεις να παίξει ζωντανά, να τη δούμε την κοπέλα.
0: Είναι, τη βάζω στις διαφημίσεις.
2: Δεν
0: θέλει να βγει, δεν θέλει να βγει. Είσαι όμορφο κορίτσι.
2: Δεν θέλει να βγει, ωραία
0: κοπέλα. Δεν θέλει να βγει. Αυτό θέλουμε να ακούτε η φωνή της με διαφορετικό τρόπο και ακούγεται η φωνή, αλλά δεν μπαίνει κανένα σκαμπάρι.
2: Βλέπω τον Μπαράζα που έχουν ακριβώς τα ίδια. Δεν είναι πολλά κορίτσια εκεί πέρα. Κατάλαβες. Να βγει και η Αλεξία να τη δούμε. Να τη δει ο κόσμος.
0: Θα τη δείτε. Θα τη βάλω τώρα κάνει και... θα κάνει την καλλιτεχνική. Θα κάνει την καλλιτεχνική εκπομπή.
2: Πινακωτή, από το άλμα αυτή για την ημάνα μου κουφή.
0: Λοιπόν, πρέπει να σε αφήνω.
2: Αυτό, γεια σου.
0: Άντε, για χαρά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Υγεία και χαρά σε όλους. Πάντα να είσαστε χαμογελαστοί. Μη στενοχωριέστε. Ένα τελευταίο που ξέφυγε. Θέλω να το πω και αυτό, γιατί υπάρχει ένας νέος παγκόσμιος πανικός. Παγκόσμιος πανικός. Τι είναι αυτός ο παγκόσμιος πανικός? Πω, το Walmart άδειο, το Target άδειο, οι γροσαρίες, οι μαρκέτες αδειάσανε, καρπούζια δεν υπάρχουνε, μήλα δεν υπάρχουνε, κονσέρβες δεν υπάρχουνε, όλα τα θερίσανε και τα αδειάσανε στη Νέα Υόρκη, στην Καλιφόρνια, όπου υπάρχουν οι Liberals, έχει φέρει ένα πανικό ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου και ότι θα πέσουν ατομικές βόμβες στη Νέα Υόρκη, στην Καλιφόρνια, στη Βοστόνη, εκεί που είναι ο Γιώργος Γιαρτουρίδης. Γιώργο, ετοιμάσου, πήρε, φάρε φαγητά. Ρες παιδιά, αν γίνει αυτό το πράγμα, άχρηστα τα φαγητά σας. Τα κάνουν αυτοί οι δημοκράτες εξεπίτηδες μόνο και μόνο για να φέρουν πανικό, λόγω του ότι έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο. Και άμα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί πάλι, αυτοί θα τρελαθούν. Είναι όλοι αριστεροί, δεν βλέπετε στη Νέα Υόρκη, δεν βλέπετε στο Σικάγο, δεν βλέπετε εκεί, η άλλη ψήφισε εκεί πέρα 9 μηνών το παιδί, καθαρίστε το και είστε ελεύθεροι. Μαχαίρι, μαχαιριά, στην κουλιά, μπαμ κάτω. Και δεν θα πηγαίνει φυλακή. Άμα βλέπετε τέτοιες γυναίκες και τέτοιο κόσμο που πιστεύουν σε αυτά τα σατανικά είδη, τι περιμένετε από εκεί και πέρα? Και θέλουν τώρα να κάνουν αυτά τα πράγματα. Κουνούπια μολυσμένα, μολυσμένα νερά, μολυσμένα τα πάντα, τα φαγητά σας μολυσμένα. Μπήκανε, λέει, στο νοσοκομείο, λέει, γιατί φάγατε μαρούλι, λέει, και πεθάνανε, λέει, κάπου 150-200 άτομα σε όλη την Αμερική. Μα πεθάνανε από το μαρούλι. Άμα παίρνει κάποιος ένα μαρούλι, θα το φας. Άμα το ραντίσανε με διάφορα ουσίες και τέτοια πράγματα, τι θα κάνεις? Θα πάει το καθαρίσεις, πίνε το. Βάσω το νερό να τρέξει, να το πίνεις καλά. Και είσαι μια χαρά. Μη σας παρασύρουν αυτοί οι παγκοσμιοποιητές, οι οποίοι σας τρομάζουν γιατί θέλουν να φέρουν τον πανικό στους ψηφοφόρους της Αμερικής, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ό,τι κάνουν το 2020, το 19 τότε με τους, που είχαμε τις εκλογές με τον Τραμπ, δεν θυμόσαστε, να μην ψηφίσετε. Σας κλείσανε στα σπίτια σας και αυτοί φέρανε σάκους, εκατομμύρια σάκους με ψεύτικους ψήφους. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε καλά. Γεια σας, αγαπημένοι.

0: Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης στα Κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βραδύ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Yesus, I'm Dr. Maria de Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Θα περάσει τώρα λίγη ώρα με τα καλύτερα μας ζεμπέκικα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε Φωνή των Ονείνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης. Μέρα Μαγιού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727 303 3896.

0: και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μόρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χαμός ΟΓΕΜ.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. εις το Safety Harbor.
0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

έχει τεθεί ως όρος.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σοβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Δώσε πόνο, Μίτσο!

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Pinellas Avenue, Tapos Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.